Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης του. Κρατείται στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στην πρώτη θέση με 23,3% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α, ενώ στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται το Πασόκ Κινάλ με 10,3%, τέταρτη Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, πέμπτη Ελληνική Λύση 6,6%, έκτο το ΚΚΕ με 6,2%, έβδομη Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% και ακολουθούν Φωνή Λογικής με 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη με 1,3%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,7%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 16%. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυση από το Ήλιον, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται πως έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου B-52 στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, 2-2 έληξε η αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία τα ξημερώματα, χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1 και Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη επίσης 1-1. Απόψε στις 10 Γαλλία Σενεγάλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989 και νομίζω ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πάρει τους δρόμους, τις πλατείες, το Λεωπύρι, αλλά οι ψηφοφόροι προβάρουν τα μαγιό τους, ετοιμάζονται για τις παραλίες, για τις διακοπές, όσοι μπορούν να κάνουν διακοπές, τέλος πάντων να ζήσουν το καλοκαιράκι. Και βέβαια η ζέστη χτυπάει στο κεφάλι, έτσι, γι' αυτό προσοχή οι πολιτικοί αρχηγοί που βγαίνουν εκεί πέρα να προσέχουν τι λένε, γιατί εντάξει, τώρα ξαφνικά μας αγάπησαν όλοι, αγαπούλες μας κάνουν, είμαστε προτεραιότητά τους, και βέβαια θα πρέπει να πίνουν πολλά υγρά για να μην υπάρχει αφυδάτωση του οργανισμού, γιατί μετά αρχίζει και λες διάφορα ή φαντάζεσαι διάφορα, φαντασιώνεσαι. Άλλωστε οι πολιτικοί αρχηγοί σε αυτή τη χώρα έχουν πολλές αυταπάτες και παίρνουν στο λαιμό τους και τους πολίτες που τους πιστεύουν. Για παράδειγμα, χθες ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι κάλπη, ότι οι δημοσκόποι τον κάναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι ζούμε, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, να καταργήσουμε τις εκλογές, να κάνουμε δημοσκοπήσεις και από εκεί πέρα. Δηλαδή, αύριο, αν οι δημοσκοπήσεις τον βγάλουν πρώτο, θα βγει και θα ανακηρύξει τον εαυτό του πρωθυπουργό. Τι ζούμε. Βέβαια, χθες η πλατεία δεν είχε πολύ κόσμο και προσπαθούσαν να ρίξουν κάποιοι εκεί πέρα πλάνα από το θυσίο για να δείξουν ότι είχε κόσμο. Και γενικότερα ο κόσμος στις πλατείες πια δεν δείχνει αν και πόσο θα είναι αυτό το ρεύμα. Και το 2023 μου λέγανε κάποιοι ότι έχει κόσμο και προσγειώθηκε στο 20%. Τέλος πάντων, προσοχή παιδιά τώρα το καλοκαίρι και ειδικά στους πολιτικούς αρχηγούς και σε αυτούς που θέλουν τέλος πάντων να ταράξουν τα λιμνάζοντα ύδατα για να δημιουργήσουν ένα ρεύμα. Είναι και οι υποβοηθήσεις που έχουν. Έβλεπα χθες τις δημοσκοπήσεις του 2023 και πραγματικά είναι πάρα πολύ διδακτικές για να δούμε και το παιχνίδι που παίζεται. Όχι ότι ρε παιδί μου είναι στημένες, δεν πάω σε αυτή τη λογική. Απλώς κάποιοι επιχειρούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία για τις δημοσκοπήσεις και να οι δημοσκοπήσεις και εκείνο οι δημοσκοπήσεις. Απλώς να αναφέρω ότι στις εκλογές του 2023 του Μαΐου, έτσι, κάνα μήνα, καμιά κοσαριά μέρες πριν, μετά ξανατιδιορθώνουν λιγάκι, η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε 33,4, άλλωστε τη βλέπανε και στο 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 25-27, δηλαδή ήταν 33-31 η Νέα Δημοκρατία, 25-27, δηλαδή ντερμπάκι ήταν, αν το πάρεις έτσι, 5-6 μονάδουλες. Τελικά ήρθε αυτή η διαφορά που έστειλε τον κύριο Τσίπρα για βρούβες στο σπίτι του να μαζεύει εκεί πέρα διάφορα χόρτα στο Σούνιο και πάει λέγοντας. Απλώς το λέω για να μην δίνουμε για πολύ μεγάλη βάση, όχι ως προς το πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, τα ρεύματα που υπάρχουν, τα ποιοτικά και όλα αυτά, αλλά με όλες αυτές τις διαφορές και το τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια σπέκουλα μεγάλη, πολιτική, για το ποιος, τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι να είναι δεύτερος, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε, γιατί η διαφορά με την Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη, και εδώ τώρα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στην Βουλή, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, για να διαμορφώσουν τέλος πάντων το κλίμα για την δεύτερη κάλπη, έτσι, για τις δεύτερες εκλογές. Τέλος πάντων, είμαστε μια χαρά, νομίζω το καλοκαιράκι είναι εδώ, ακούμε ωραία πράγματα, και βέβαια από την άλλη έχουμε το χρονικό ενός προαναγγελθέτους διαζυγίου, ολοκληρώθηκε χθες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο, δεν θα βαθίσουν μαζί με τη νέα σεζόν. Εντάξει, ο Αταμάν δεν διαχειρίστηκε πολύ καλά ένα τεράστιο μπάτζετ, παίχτες κτλ. Το είδαμε στη σειρά των τελικών, το είδαμε στη διάρκεια της κανονικής περίοδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Δεν ακυρώνουν όμως οι άνθρωποι γενικότερα την πορεία ενός προπονητή, και η οπαδή του Παναθηναϊκού προφανώς έφερε τίτλους. Εντάξει, δεν τα κατάφερε στην προηγούμενη σεζόν. Και τώρα ο μεγάλος και διαγαής πόθος είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να επιστρέψει, αυτός ο μεγάλος προπονητής, για να βάλει τέλος πάντων τα θεμέλια για μια άλλη λογική και φιλοσοφία στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, όπως κάναν τα αδέλφια Γιανακόπουλοι, ο πατέρας και ο θείος του σημερινού μεγαλομετόχου, τότε που πραγματικά πριν έρθει ο Μπράντοβιτς προσπαθούσαν και αυτοί με διάφορους τρόπους, με τους προπονητές, να αγοράζουν παίχτες, φέρε παίχτη, αλλά δεν φτιάχναν ομάδα. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, έφτιαξε ομάδα. Λοιπόν, και από την άλλη η πραγματικότητα, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχουμε μια νέα τραγωδία στη Δράμα. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη αστυνομικό δελτίο, είναι άλλη μια υπενθύμηση ότι η ενδοοικογενειακή βία και οι γυναικοκτονίες έχουν αποκτήσει μια ανησυχητική συχνότητα στη χώρα μας. Όταν μέσα σε λίγες εβδομάδες καταγράφονται διαδοχικές δολοφονίες γυναικών,
από συντρόφους ή συζύγους τους, το πρόβλημα πάβει να είναι ατομικό και μετατρέπεται σε βαθύ κοινωνικό ζήτημα. Η ύπαρξη αυστηρών νόμων από μόνη της δεν αρκεί. Όταν οι μηχανισμοί πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Παράλληλα, η συζήτηση για τη θεσμική αναγνώριση της γενοκτονίας παραμένει ανοιχτή, καθώς πολλοί θεωρούν ότι θα βοηθούσε στην πληρέστερη καταγραφή και κατανόηση του φαινομένου. Πίσω από κάθε αριθμό, άλλωστε, υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε και μια οικογένεια που διαλύθηκε. Και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί κανονικότητα. Πέρα από το αν θα αναγνωριστεί η γυναικοκτονία και όλα αυτά, το θέμα είναι να υπάρχουν μηχανισμοί προλήψης. Και το σημαντικότερο είναι να νιώσει μια γυναίκα την ασφάλεια ότι μπορεί να φύγει από το σπίτι. Και την κοινωνική και την οικονομική. Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για μια γυναίκα, γιατί οι κακοποιητές δεν εμφανίζονται ξαφνικά, δεν γίνεται ένας άνθρωπος κακοποιητής ξαφνικά, έχει ένα ιστορικό και ένα σχέδιο. Και αυτοί οι κακοποιητές οδηγούν σε μια παγίδα τις γυναίκες. Δηλαδή τις απομονώνουν στην αρχή από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από τους φίλους της, και στη συνέχεια βέβαια προσπαθούν όλο και περισσότερο αυτή η γυναίκα να είναι εξαρτημένη από αυτούς. Οικονομικά, κοινωνικά, τα πάντα όλα. Και έτσι η γυναίκα εγκλωβίζεται, πέφτει σε αυτή την παγίδα και μετά έχουμε μια προδιαγραμμένη πορεία. Κατά τα άλλα, ο καιρός χτυπάει το 35, ο υδράγυρος εκεί θα φτάσει, καλοκαίρι εκεί έξω παιδιά, μέσα Ιουνίου είμαστε, μην το ξεχνάμε, στα πυρωτικά 34-35 βαθμούς. Βέβαια θα υπάρχουν αυτές οι αβεβαιότητες, ρε παιδί μου, αυτές οι πρόσχερες βροχές, βόρεια, ορεινά, που δεν αποκλείονται και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική καιρό σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. 2-3 αποφοράκια είναι οι αέριδες, δεν είναι τίποτα. Οι 21-33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Σήμερα είναι το Αγίου Μνημονίου, παιδιά. Γιορτάζει ο Μνημόνιος. Χρόνια πολλά στο Μνημόνιο, βέβαια, να μην μας ξαναέρθει κανένα μνημόνιο. Αλλά γιορτάζει και η τυχερή. Τυχερή και μνημόνιο, παιδιά. Τι άλλο θέλουμε. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Έχουμε, λέει, παύση του πολέμου. Δεν έχουμε ακόμα ειρήνη. Ειρήνη με αστερίσκους ακούμε. Μεγάλη σκόνη έχει σηκώσει και η επιστροφή στη φυλακή του Γιωτόπουλου. Και από την άλλη, έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα οικόπεδα τα οποία πρέπει να τα καθαρίσουμε. Δεν τα έχουμε καθαρίσει. Παράταση, καινούργια παράταση. Και τσακωνόμαστε τώρα για τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε να κάνουμε. Από την άλλη, όμως, είχαμε ένα χτύπημα της Ρωσίας στο σύμβολο της Ουκρανίας, στη Λαύρα των Σπηλαίων, που έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια αυτής της ρωσικής επίθεσης. Για να δούμε αν θα λυθεί ο πόλεμος εκεί, αν θα έχουμε ειρήνη. Τέλος πάντων, στο Ιράν πολλοί λένε ότι έχουμε μία εκεχηρία και θα δούμε κατά πόσο τελικά θα οδηγηθούμε στην ειρήνη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα μέχρι τότε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Μέση Ανατολή έχουμε μάθει ότι καμία συμφωνία δεν κρίνεται τη μέρα που υπογράφεται, αλλά τη μέρα που εφαρμόζεται. Η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης, όμως τα κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και οι λεπτομέρειες θα καθορίσουν αν πρόκειται για ιστορική καμπή ή για προσωρινή ανάπαυλα. Το διακύβευμα βέβαια ξεπερνά κατά πολύ τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι επιπτώσεις του πολέμου έφτασαν στις διεθνείς αγορές, στην ενέργεια, στην ναυτιλία, στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Μας έκαψε τη γούνα και εδώ στην Ελλάδα. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ υπενθύμησε πόσο ευάλωτη παραμένει η παγκόσμια οικονομία όταν μια περιφερειακή κρίση απειλεί βασικές εμπορικές και ενεργειακές αρτηρίες. Η οικονομία είναι συνδεδεμένη. Ταυτόχρονα η σύγκρουση ανέδειξε αδυναμία των διεθνών θεσμών να προλάβουν ή να περιορίσουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξήθηκε και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης παραμένει ορατός μέχρι και την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό η συμφωνία δεν μπορεί να μείνει σε γενικές διακηρύξεις ή ασαφείς δεσμεύσεις. Χρειάζεται ένα σαφές πλαίσιο, μηχανισμούς εφαρμογής και αμοιβαίες εγγυήσεις. Διαφορετικά, η σημερινή εκεχηρία μπορεί να αποδειχθεί απλώς μια παύση πριν από τον επόμενο γύρο έντασης σε ένα κόσμο που ήδη ζει μέσα στην αβεβαιότητα. Η ειρήνη με αστερίσκους δύσκολα αρκεί και βέβαια το σημαντικότερο, δυστυχώς το σημαντικότερο, οι διεθνείς θεσμοί δεν λειτουργούν πια και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Σταμάτιο Γαρλούτσι, προερχόμενος βέβαια από την Νότια Σικελία, με σχέση στο βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Γιατί μου λέει, να ο Τραμπ, ορίστε ειρήνη, που φωνάζατε, που κάνατε, που ράνατε κτλ. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά στη ζωή μας. Γιατί όλα έχουν μία εξήγηση. Αρκεί να θέλεις να τη βρεις. Άμα δεν θέλεις να τη βρεις, δεν τη βρίσκεις. Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Η δύναμό σου είναι επιμέλεια της ζωής της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στην Μίνα, στην Ασημίνα. Στον Νίκο που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social media, messenger κτλ. Την καλημέρα μου στον Ηλία, καλημέρα Ηλία. Ο Σπύρος μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, μας έχουν τρελάνει το ιδεατό ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, εδώ χάνονται τιμή. Τόσοι άνθρωποι, όπως το πάνε οι κυβερνώντες με τις καθημερινές δολοφονίες, τους θανάτους και τροχιά, οι μισοί Έλληνες θα έχουν μείνει μέχρι το 50. Ο Γιώργος μου λέει, ο ναός της Λαύρας που λέω χτυπήθηκε από τη λειτουργία Ουκρανικού Patriot. Καλημέρα Νικόλα. Γιώργο μου, οι πληροφορίες και τα ξένα δισκογραφικά μεταδίδουν ότι έγινε επίθεση από ρωσικά ντρόουν. Δεν ξέρω πού τη βρίσκεις αυτή την πληροφορία, αλλά το διαβάζω το μήνυμά σου. Ο Χάρης μου λέει, Νίκο, καλημέρα. Ερώτηση αφελούς: πώς πληρώνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις της Ελλάς, του κόμματος του, όχι της Ελλάς, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αφού δεν υπάρχει ακόμη κρατική χρηματοδότηση? Γιατί κανείς δεν το θέτει το θέμα? Τι να σου πω, Χάρη μου, όλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και να δώσουν τις απαντήσεις. Έχουν ρωτηθεί πάντως, αλλά δεν απαντάει κάποιος πολύ συγκεκριμένα, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί μιλάμε για διαφάνεια, λογοδοσία και όλα αυτά. Κανονικά θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα Radio 989.
6: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-789-989. Το email είναι aranda@alfaradio989.gr. Και μην ξεχνάτε, έχουμε σε εξέλιξη και το Μουντιάλ, το οποίο προσφέρει έτσι λίγα ωραία συναισθήματα. Είχαμε την έκπληξη από το πράσινο ακροτήρι. Ένας goalkeeper 40 ετών σταμάτησε την Ισπανία, παιδιά. 0-0. Είναι φαβορή η Ισπανία. Και βέβαια η Κίνα λέει μπορεί να μην είναι εκεί στους αγώνες, αλλά οι δικές της επιχειρήσεις, όλη η βιομηχανία της κυριαρχεί και είναι εκεί. Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται και πώς παίζεται η δουλίτσα. Καλημέρα, Ελένη. Ξέρετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους 2020? Έχει κλείσει η πλατφόρμα. Δηλαδή, η πλατφόρμα Κοινωνικός Τουρισμός, αν λέμε το ίδιο πράγμα, 2026-27 της ΔΥΠΑ, έχει κλείσει, καθώς η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε και οι οριστικοί πίνακες των δικαιών έχουν ήδη αναρτηθεί. Άρα δεν έχει περιθώριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι και όλες εδώ είμαστε. Και η μέρα σήμερα ξεκινά με μια είδηση που αποδεικνύει ότι στην πολιτική η αυτοπεποίθηση είναι δωρεάν. Τζάμπα, παιδιά, είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας που κάνει τις εκδηλώσεις από εδώ και από εκεί δηλώνει ότι μέσα σε λίγους μήνες θα είναι κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κερδίσει με μία ψήφο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι το 23 κάποιοι έβλεπαν ντέρμπι, κάποιοι έβλεπαν ανατροπή, κάποιοι έβλεπαν την εξουσία να πλησιάζει. Η κάλπη όμως είχε διαφορετική άποψη και έγραψε σχεδόν 21 μονάδες διαφορά. Τώρα ξαναζεσταίνεται το ίδιο έργο, μόνο που η πολιτική έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν ψηφίζουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τσίπρα. Δεν ψηφίζουν οι δημοσκοπήσεις. Βέβαια, τώρα έχετε τον αέρα, αλλά δεν κατάλαβα και ποιο αέρα έχετε ακριβώς. Φύγατε με 17% και έχετε 14%. Ούτε καν το 65-70% του ΣΥΡΙΖΑ τότε του 2023. Προς τι λοιπόν αυτός ο ενθουσιασμός? Η ανατροπή υποτίθεται θα ερχόσαστε να ανατρέψετε το πολιτικό σύστημα. Δεν βλέπω καμία ανατροπή. Στη σπήρωση της Νέας Δημοκρατίας βλέπω και μάλιστα αυξάνει και τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα φτάσει στην αυτοδυναμία, είναι κάτι άλλο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Ανακατοσούρα στην αντιπολίτευση και πολυκερματισμό. Και να περιμένουμε να κάτσουν εκεί οι δημοσκοπήσεις και όλο αυτό το πράγμα, το μπουστάρισμα και το μπουσάρισμα που υπάρχει. Έτσι, χρειάζεται έτσι να έχουμε λίγο μνήμη, να θυμόμαστε που θα έπεφτε το καθεστώς, όχι εδώ στην Ελλάδα, λέω για το καθεστώς των μουλάδων, γιατί έχουμε και τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν που κυριαρχεί και βλέπω εδώ πέρα τώρα ποιος έχασε, ποιος κέρδισε. Τέλος πάντων, έτσι για να έχουμε λίγο μνήμη, δεν ήταν τότε που μας λέγανε ότι θα πέσει το καθεστώς των μουλάδων, που το Ιράν θα λύγιζε, που θα βλέπαμε τον στρατηγικό θρίαμβο κτλ. Κτλ. Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όλη αυτή την πολεμική υπερδύναμη που είχε συνδυαστεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ. Μετά από 107 μέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπέγραψαν συμφωνία με την Τεχεράνη και ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει επειδή σταμάτησε έναν πόλεμο που ο ίδιος έλεγε ότι θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Και επιστρέφουμε πού? Στο τραπέζι που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πάλι στη Ζυρίχη, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και τώρα θα δούμε αν αυτή η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί έφυγε από το τραπέζι η ιστορία να αλλάξει το καθεστώς, αν η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι καλύτερο από αυτό που διέκοψε ο ίδιος που ήταν το πρόγραμμα του Ομπάμα. Πώς θα πείσει δηλαδή και το Κογκρέσο αλλά και την Μάγκα, το κίνημά του, έτσι. Η αλήθεια είναι απλή. Οι Αμερικάνοι κέρδισαν τη σκηνοθεσία της ειρήνης, το Ισραήλ κέρδισε στο πεδίο αλλάξει το τραπέζι των συμφωνιών γιατί καταστρέφει τους πάντες γύρω του και τους αποδυναμώνει, άρα έχει ένα κέρδος και το Ιράν έχασε ισχύ αλλά κέρδισε χρόνο και αυτό λέγεται νίκη. Τότε μάλλον αν όλα αυτά που σας περιγράφω για το μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ λέγεται νίκη, τότε μπορούμε να αλλάξουμε και το λεξικό. Τώρα η πραγματική ζωή, εκεί όπου ο πόλεμος δεν γίνεται με πυράβλους αλλά με το πορτοφόλι, ο πληθυσμός επέστρεψε και το καλοκαίρι της ακρίβειας είναι ήδη εδώ. Στην Ελλάδα τρέχει με 5,2, όταν στην Ευρωζώνη βρίσκεται στο 3,2. Η ενέργεια ανεβαίνει, αλλά ευτυχώς τώρα θα αποκλιμακωθεί. Να δούμε όμως πότε θα δούμε εμείς τα καλά. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ο πόλεμος και η είδηση του πολέμου, εκτοξεύονται όλες οι τιμές. Τώρα για την αποκλιμάκωση λέει, θα πάμε λίγο παρακάτω. Βέβαια, Η ενέργεια έχει ανέβει ήδη πάνω από το 65%, τα καύσιμα από 80%, οι εισαγωγές παίρνουν φωτιά. Το σουβλάκι έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν και διάφορα άλλα πράγματα. Η κυβέρνηση λέει ότι η ακρίβεια υποχωρεί. Τα νοικοκυριά λένε βέβαια ότι ο μισθός τελειώνει άντε στις 20-18 του μήνα. Και ανάμεσα στις δύο εκδοχές υπάρχει το ταμείο του σούπερ μάρκετ που συνήθως λέει την αλήθεια. Τώρα στα ελληνολιβικά έχει ενδιαφέρον, όπου το Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε τον Χαφτάρ, τον ιό Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, και ουσιαστικά περπατά στον δρόμο που είχε χαράξει εδώ και χρόνια ο Νίκος Δένδιας, ως υπουργός Άμυνας και μετά, ως υπουργός Εξωτερικών και μετά και ως υπουργός Άμυνας. Έχει ενδιαφέρον πώς λειτουργεί η πολιτική. Κάποια στιγμή κάποιοι ηρωνεύτηκαν και ηρωνεύονταν τον κύριο Δένδια για τις επαφές με τη Βεγγάζη. Σήμερα φωτογραφίζονται πάνω στο αποτέλεσμα. Συμβαίνει συχνά στην πολιτική. Κάποιοι τότε όταν έφερνε το Χαφτάρ, τον πατέρα, ο Δένδια στην Αθήνα, γράφαν διάφορα. Ξέρετε, είναι αυτά τα, τέλος πάντων, τα παπαγαλάκια κάποιον εκεί στο Μαξίμου που θέλαν έτσι να ψαλιδίσουν τον Νίκο Δένδια, που τον φέρνει στο Χασάπι, τον έτσι, τον Τιρέμπορα. Λέγαν διάφορα για το παρουσιαστικό του Χαφτάρ, δεν τους έκανε και αυτά. Όταν έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών, πάγωσαν λίγο οι σχέσεις. Αυτός σου λέει: εντάξει, αφού δεν θέλετε, θα πάω στον Ερντογάν. Τον αγκάλιασε ο Ερντογάν και άρχισαν να δημιουργούνται διάφορα ζητηματάκια. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον πρέπει να τα βρουν με αυτό το σύστημα, γιατί εκεί πέρα στη Λιβύη, ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Διχασμένη, τριχασμένη χώρα είναι ουσιαστικά σε εμφύλιο πόλεμο. Υπάρχουν περιοχές που διοικούνται από διάφορους, τέλος πάντων. Μία από τις σημαντικότερες στον κόλπο της Βεγγάζης είναι ο Χαφτάρ, οπότε πρέπει να κάνεις συνομιλίες. Έτσι του στρώσαμε κόκκινα χαλιά του ιού Χαφτάρ, χθες το Μαξίμου, το συνάντησε ο Πρωθυπουργός για να δει τι θα γίνει με τα προσφυγικά, με τα τουρκολιβικά και όλα αυτά. Έτσι, επειδή υπάρχει και η μνήμη, για να ξέρουμε το πώς ξεκινάει όλη η ιστορία. Τώρα έχουμε και διάφορα άλλα θέματα, όπως ας πούμε τα ακαθάριστα οικόπεδα που πήραν ακόμα μία παράταση ως 22 Ιουνίου με αυτά τα ακαθάριστα οικόπεδα. Στην Ελλάδα οι παρατάσεις είναι πιο σταθερές και από τις προθεσμίες. Μόνο η Υποφωτιά δεν διαβάζει ΦΕΚ ούτε περιμένει υπουργικές αποφάσεις για να ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε και το άλλο αυτό στο Γενικό. Υπάρχει μια έρευνα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού για έναν αξιωματικό που συμμετείχε, λέει, σε τελετή με αναφορές στο 12ο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος πιστεύει στο Διέ, στον Ποσειδώνα ή στον Ερμή. Το θέμα είναι αν η στολή χρησιμοποιείται εκεί που πρέπει. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα να μπλέκουμε υπηρεσιακά με θεϊκά, στο τέλος θα χρειαστεί να ζητάμε την έγκριση και από τον Όλυμπο. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο στρατιωτικός είπε ότι δεν ήταν δικό μου το θέμα. Εγώ όρκησα κανονικά. Απλώς ο παπάς, δεν ξέρω, κάτι έγινε εκεί πέρα με μια ανάρτηση και μπερδεύτηκε το θέμα. Θα το ξεκαθαρίσει το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Πάντως, το να ακούσω ότι ένας αξιωματικός συμμετείχε σε τελετή με αναφορές στο 12ο, σου έρχεται κάπως και ζέστη εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Μαγκατόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και έχουμε διάφορες υποχρεώσεις σχετικά με τα οικόπεδα, τα καθάριστα, παίρνουν παρατάσεις, υπάρχουν νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες, ανελκυστήρες, οι προθεσμίες, ελέγχους, πιστοποιητικά κτλ. Φόροι, δημοτικά τέλη, ένφια, δημοτικό, τέλος πάντων. υπάρχει έτσι ύλη για τους ιδιοκτήτες. Ο κύριος Μάνος Καρανίδης, πολιτικός μηχανικός, γενικός γραμματέας, μάλλον γραμματέας ενημέρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι κοντά μας. Για να ξεδιαλύνουμε λίγο. Κύριε Καρανίδη, καλημέρα, τι κάνετε.
8: Πώς είστε, καλά
0: εσείς,
8: είστε.
0: Καλά. Πώς πάμε τώρα, παρατάσεις και διάφορες δουλειές.
8: Είναι εποχή τώρα. Έτσι. Δεν μπορούμε χωρίς παρατάσεις και ακίνητα, δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
8: Τα ξέρετε. Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι η κλασική διαδικασία που έχουμε, ή πώς τη λένε, η διαδικασία που έχουμε του καθαρισμού των οικοπαίδων.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, είναι, δηλαδή έχει βελτιωθεί λίγο το πλαίσιο.
8: Και πέρσι είχε συμμετοχή, φέτος έχει. Έχουν τα κλασικά προβλήματα που υπάρχουν, κάποιες αυλεψίες, κάποια διαφορία.
0: Οι Δήμοι ανταποκρίνονται τέλος πάντων γιατί τα.
8: Προσπαθούν, κάποιοι ανταποκρίνονται, κάποιοι όχι. Είναι κάθε χρόνο η ίδια δουλειά.
0: Mm-hmm.
8: Πέφτει ένας μεγάλος όγκος αυτούς τους μήνες. Και κάποιοι καθυστερούν, κάποιοι τα έχουν καλύτερα. Πρέπει να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια, σίγουρα μια οργάνωση, ειδικά στην αποκομιδή, και να είναι πιο οργανωμένοι. Ή να έχουν πράσινα σημεία που να μπορούν να τα αναποθέτουν οι ιδιοκτήτες, ή να μπορούν να τα αποκομίζουν οι ίδιοι με ένα μηχανισμό και μια χρέωση. Αν θέλετε, προφανώς να υπάρχει μια χρέωση, γιατί έχει ένα κόστος στη διαδικασία. Και να γίνεται ομαλά, να μην έχουμε αυτές τις δάνειες που βλέπουμε συνέβαια σε πάρα πολλούς δήμους. Έχουν μπει σε κακό σημείο κάποιοι δήμοι, κάποιοι είναι πολύ καλύτεροι. Σαν την περίπτωση τώρα.
0: Βέβαια. Σχετικά με το κόστος, γιατί και εκεί, επειδή είναι πιεσμένο όλο το θέμα αυτό, υπάρχουν και οι διάφοροι που εκμεταλλεύονται και.
8: Προφανώς είναι πολύ λίγα τα συνεργεία καταρχήν. Είναι λίγα τα συνεργεία, τα εξειδικευμένα. Η ζήτηση είναι πολύ για 2-3 μήνες. Είναι προς να εποχική ζήτηση, έτσι. Και προφανώς ανεβαίνουν και τιμές. Αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Πώς θα το σταματήσει. Μα είναι τρία συνεργεία για 200, το καταλαβαίνω.
0: Από εσύ, ίσως από θέλει εκεί πέρα μεγαλύτερη οργάνωση από τους δήμους, περιφέρειες κτλ.
8: Όχι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτό. Είναι ελεύθερη αγορά. Μπορούν όμως να αποκομίζουν καλύτερα, να κάνουν τις άλλες δουλειές. Επίσης να ενημερώνουν σωστά. Εντόπισα εγώ κάτι φανταστικό το οποίο δεν ξέρω, έχετε 2 λεπτά να σου το εξηγήσω. Θα πάρετε πλάκα και πάνε το πλαισί, ειδικά το ξέρω γιατί ξέρω καλά την ατζέντα σας. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ ένα απίθανο. Ενώ πέρυσι είχαν δηλώσει 700.000 μόνοι τους στο Gov, στην πλατφόρμα, και είχαν δηλώσει και το email τους και το κινητό τους, οικειοθελώς, το τονίζω. Δεν δοθήκαν αυτά τα στοιχεία από ό,τι φαίνεται στους Δήμους, με αποτέλεσμα ακόμα να στέλνουν επιστολές κάποιοι Δήμοι το 2026, την εποχή του ψηφιακού κράτους. Κάποιοι επιστολές αρχούν, δεν ενημερώνονται κανείς επιστολές. Θα μιλάμε σοβαρά τώρα, έτσι. Όλοι ενημερώνονται με SMS, το βλέπουν όλα. Εγώ σας στείλω επιστολή, είπα, γιατί δεν θα κάναμε την εκπομπή. Θέλω να πει ότι δεν κάναμε.
0: Αυτό είναι ωραίο αυτό. Δίνεις αυτό είναι επιστολή. Έχεις γράμμα από τον Δήμαρχο, κύριε Γραμμή.
8: Ας πούμε, πήρε λάθος τα περισσότερες διευθύνσεις. Άρα, αντί να δοθούν αυτά τα στοιχεία, έστω και για του χρόνου, σε κάθε Δήμο τα δικά του, αυτά ξέρουν από την πλατφόρμα.
0: Βέβαια, και να γίνει.
8: Να στείλουν και SMS τους, να το στείλουν και 2 φορές, να ενημερώσουν και ενδιάμεσα το Μάιο, να στείλουν και ένα email. Σαν άνθρωποι.
0: Βέβαια.
8: Πολλοί λοιπόν δεν έχουν ενημερωθεί όπως πρέπει, γιατί και οι ιδιοκτήτες. Μιλάμε για 1.000 ιδιοκτήτες, δεν είναι όλη μέρα, δεν έχουν να κάνουν δηλώσεις. Έχουν και άλλα 1.000 πράγματα, έτσι.
0: Βέβαια.
8: Δεν όλη μέρα να κάνουν δηλώσεις. Λοιπόν, αυτό ισχύει για το άλλο θέμα που θέλω να πάω, τους ανελκυστήρες.
0: Ναι.
8: Που έχει δοθεί μια καλή παράταση, τελειώνει τέλος του μήνα και πρέπει να πάνε όλοι. Είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. 5 λεπτά δουλειά είναι. Να γίνει. Ότι υπάρχει ανελκυστήρες, έτσι.
0: Είναι μια πλατφόρμα και γκουγκλάρεις κιόλας.
8: Elevators.gov.gr. Μπαίνεις, εγώ έχω κάνει και πολλές, γιατί είμαι και μάχημος μηχανική για πελάτες μου, έτσι, και μπορεί να την κάνει και ο συντηρητής, μπορεί να την κάνει και ένας μηχανικός.
0: Αν το
8: μηχανικός,
0: έχουμε δώσει σε συντηρητή και θέλουμε να τσεκάρουμε ότι είναι δηλωμένο, μπορούμε να τσεκάρουμε αν είναι δηλωμένο. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα.
8: Μπορούμε να τσεκάρουμε και μπορούμε να τον ρωτήσουμε και τον ίδιο, καταρχάς. Ναι.
0: Δηλαδή στην πλατφόρμα μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης και τα λοιπά, ή
8: μπαίνουμε. Με τους κωδικούς τάξης, οι ιδιοκτήτες με τους δικούς τους, οι συντηρητές με τους δικούς τους.
0: Ναι, οπότε βλέπεις αν είναι δηλωμένο.
8: Μπορεί να πει και ο μηχανικός στους εξοδητημένους με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη.
0: Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου, τώρα έχει τόσα οικόπεδα, αυτά
8: είναι. Ένας ανακτήριο, να τονίσω αυτό.
0: Ένας,
8: μια φορά ανελκυστήρας.
0: Ναι, ναι. Άρα μπορεί να μπει με τον κωδικό του στην πλατφόρμα και να δει ότι είναι δηλωμένο, να δει όλα τα χαρτιά που υπάρχουν εκεί. Έτσι.
8: Έτσι. Έτσι. Απλά ότι υπάρχει, δεν έχει κόστος.
0: Ναι.
8: Τώρα, προσοχή, κάτι που ίσως να έχει γίνει λάθος. Όποιοι έχουμε μονοκατοικίες, και ο αυτός μέσα σε αυτό, εγώ το έκανα. Και έχει ένα ανελκυστήρα μία στάση, δύο, το δηλώνουν και αυτοί. Όλοι. Επαγγελματικά ακίνητα.
0: Όπου υπάρχει ανελκυστήρας.
8: Αυτό. Επειδή πολλοί έχω δει, και ίσως αυτό είναι και ένα κοινό που δεν έχει πάει, μου λένε εγώ έχω, λέει, είμαι μόνος μου. Τι παίζει ρόλο.
0: Μόνος ξεμόνος, αφού υπάρχει αναλυγιστήρα,
8: πρέπει να το δηλώσεις.
0: Εδώ τώρα, σε σχέση με αυτό, πότε λήγει η προθεσμία.
8: 30 Ιουνίου 30. Και δεν θα δώσει παράταση, το τονίζω. Και μετά είναι κρίμα γιατί υπάρχουν πρόστιμα. Εντάξει, γιατί
0: και
8: να
0: μετά
8: πρόστιμα,
0: τη δήλωση, κύριε Γρανίδη, θα πάμε να δούμε, να ελέγξουμε και αν
8: μετά,
0: είναι.
8: Μετά θα γίνουν νέες προθεσμίες με αρκετές πολύμηνες, οι οποίες θα είναι για την πιστοποίηση. Διαδικασία πιστοποίησης. Κάποιοι έχουν πιστοποίησει ήδη.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
8: Οι άλλοι θα πρέπει σιγά σιγά να πιστοποιήσουν. Τώρα εκεί θα είναι ένα πρόβλημα στους παλιούς ανελκυστήρες, στα παλιά κτίρια που δεν υπάρχει συνεννόηση. Πρέπει να δει το Υπουργείο τι θα κάνει. Και εκεί το Υπουργείο πρέπει να κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια στην επικοινωνία. Είχε βγάλει εκεί με τον Αντετοκούμπο που έλεγε ο Elevator στην αρχή. Δεν φτάνει αυτό. θέλει πολύ σοβαρή επικοινωνία. Αυτό είναι ένα μείον, πολύ μεγάλο μείον. Το έχω δει και αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα, καλά τα προηγούμενα δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Παρόλο έχουμε άλλες μεθόδους. Πρέπει να επικοινωνεί και το κράτος. Δεν είναι εδώ να αναρτώ σε 5 εφημερίδες και 10 site και τελείωσα.
0: Σωστά.
8: Δηλαδή, εγώ τώρα το έχω πει 1000 φορές. Εγώ δεν είμαι το κράτος. Ένα σωματείο είμαστε εμείς.
0: Έτσι είναι. Και τώρα σε σχέση με τον φόρο αυτό, με το διπλό ένφια, λέει τον να τον αποσέλνουμε.
8: Αυτό. Αυτό ήταν ευτυχώς μπράβο. Θέλω να πω εδώ συγχαρητήρια. Μισό λεπτό να το πούμε. Έγινε το λάθος, διορθώθηκε από τον κύριο Λιβάνιο και τον κύριο Σπανάκη. Ενώ ήταν να βάλουν ένα διπλό φόρο, δηλαδή ένα τέλος του Δήμου και ένα τέλος της περιφέρειας. Δεν θα μπει το τέλος της περιφέρειας. Άρα μένει τα δύο τέλη του Δήμου, ΤΑΠ και ΦΙΧ, γίνονται ένα τέλος. Που θα είναι και θα, είναι, θα φτάνει στο σημείο, στο ίδιο σημείο επιβάρηση όσο ήταν και
0: οπότε δεν υπάρχει ένα θέμα αύξηση.
8: Πώς είναι το προσχέδιο του.
0: Όταν συζητάγαμε γι' αυτό, στέλνανε πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λέγανε για το θέμα του Υψούν. Ότι κάποιοι Δήμοι χρεώνουν.
8: Τελειώνει το Υψούν.
0: Τελειώνει, δεν ξέρω.
8: Και γιατί... αυτό νομίζω περνάει μέσα, δεν θα χρεώνεται πλέον για Υψούν.
0: Δεν θα είναι ξεχωριστό. Γιατί εντάξει, σου λέγανε. Εντάξει,
8: είναι δυνατό.
0: Δηλαδή να μου φορολογεί το Υψούν.
8: Απλοποιούνται πολύ και τα κενά. Θα παίρνουν τα κενά, θα επλοποιηθεί η διαδικασία δήλωσή του, θα γίνεται κατευθείαν με τη διακοπή του ρεύματο, τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Οπότε να μην χρειάζεται να κάνουν όλη διαδικασία ιδιοκτήτηση για να πληρώνουν τζάμπα τελειωμένα για ένα κενό με μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε μια εκκρεμότητα, έτσι, για να δούμε.
8: Έχουμε μια εκκρεμότητα. Θέλω να πούμε ένα θέμα που βλέπουμε τώρα και έχουμε κάνει μια μεγάλη παρέμβαση για το θέμα του Airbnb.
0: Ναι.
8: Και ήθελα να ξέρω ποιος φωστήρας το έχει βάλει αυτό εκεί μέσα στο νομοσχέδιο. Είναι συγκλονιστικό αυτό, δεν γίνεται ποτέ.
0: Τι βάλανε.
8: Δηλαδή, τι βάλανε, ότι αν έχεις τώρα μια άδεια Airbnb και μεταβιβάσεις το κινητό στο παιδί σου, οποιαδήποτε γονική παροχή ή κληρονομιά, πάβει να έχει την άδεια του Airbnb.
0: Αφού στο ακίνητο δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή στο ακίνητο δεν είναι η άδεια. Δηλαδή...
8: Από εδώ και πέρα το καταλαβαίνω να μην δίνει άλλε άδειε. Αυτό ναι. Μπορώ να το καταλάβω. Αλλά ένα που έχει ήδη 5-6 χρόνια και το κάνω με εσύ στο παιδί, στο γιο σα, που παίρνει κάποιο ενίκιο από το βραχυχρόνια, να μην μπορεί να συνεχίσει να έχει την άδεια, είναι δυνατόν. Δηλαδή κάπου πρέπει να βάζουμε όρια, ναι, συμφωνώ, αλλά και πρέπει με σωστό με μέτρο που λέγανε και αρχή μου προγόνιοι.
0: Σωστό.
8: Το να πάμε να βάζουμε διάφορα που σκεφτόμαστε, να εμποδίσουμε τι. Τι θα κερδίσουμε. Το ξαναλέω για το Airbnb, να το τονίσω και από την συχνότητά σας. Γιατί πρέπει να πατάμε γη, κύριε Παναγιώτοπουλε, είσαι άνθρωπος της γης. Πατάμε γη. Όχι στον αέρα, όχι στη θεωρία. Τα Airbnb δεν είναι αυτή τη στιγμή πέρα από την επιρροή που είχαν σε κάποιες περιοχές, συμφωνώ στις τιμές. Σαν ποσότητα είναι πολύ μικρά και αν βγουν στην αγορά κανονικής μίσθωσης, θα ανεβάσουν τις τιμές. Δεν θα τις κατεβάσουν, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί είναι πολύ δυνατά κινητά, είναι επανακινησμένα. Και τι θα ζητάνε οι ιδιοκτήτες, τη χαμηλότερη τιμή. Πώς το βλέπετε.
0: Όχι, βέβαια.
8: Άρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στις κενές κατοικίες. Τώρα έχουμε και το ανακαινίζω, το οποίο θέλω να το πω μαζί κάποια άλλη στιγμή, έτσι. Ανακαινίζω να το παρουσιάσουμε επόμενες μέρες, πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
8: Έχει βγει τώρα, βγήκε και η πλατφόρμα.
0: Σωστά.
8: Σας το λέω γιατί το τρέχουμε για μισό
0: λεπτό. Έχει ενδιαφέρον, οπότε
8: να μιλήσουμε. Δείτε το να μιλήσουμε.
0: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε το ανακαινίζω και να δούμε και λίγο τους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνουμε.
8: Του λογαριασμού ρεύματος και μπορούμε, αν θέλετε, σας κάνω και την πρόταση να είμαι και στο στούντιο μια μέρα για και να κάνουμε ένα ολόκληρο αφιέρωμα εκείνη την περιουσία.
0: Ωραία. Θα το...
8: Αν έχετε όρεξη θα και το... δεν έχετε άλλη ατζέντα.
0: Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα.
8: Είναι πολύ χρηστικό και σας λέω θα έχετε και πολύ views.
0: Ωραία. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γαλανίδη.
8: Την επόμενη αυτό από το στούντιο κάποια στιγμή πρέπει να έρθω γιατί μιλάμε τόσο καιρό.
0: Ωραία.
8: Έχουμε και μια καλή χημεία, το ξέρετε.
0: Σας περιμένω λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

είμαστε λοιπόν Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος με τα εκτινασόμενα δάχτυλα στη ρύθμιση των ήχων εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αριάν Τζέλα, αν το διαβάζω καλά το όνομα. Μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Πολύ πολύ καλημέρα. Πες μου και από πού, γράψε μου και τη λεζάντα από κάτω. Κωνσταντίνος μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Θα κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του να πιστεύει ένα αξιωματικό στο 12ο από το να πιστεύει σε ένα άλλο φανταστικό? Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Απλώς δεν πρέπει, συμφωνούμε σε αυτό, ότι οι αξιωματικοί του στρατού γενικά δεν πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον σε δημόσια θέση, να ορκίζονται πάνω σε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ο Πάνος μου λέει: κάθομαι και ασχολούμαι με τις πλατφόρμες που χρειάζονται για τη δική μου οικογένεια για να κάνω τις δηλώσεις και το γονιό μου και τον πεθερικό μου. Δουλειά δεν είχαμε, δουλειά βρήκαμε. Εντάξει, μην διαμαρτύρεσαι, μην γκρινιάζεις. Καλή εβδομάδα, ΤΑΦ ΔΕΛΤΑ, καλημέρα. Ο Τσίπρας σε λίγες ώρες είπε: γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι ότι για να καταφέρεις να μην σε ξεγελάσει ο Τσίπρας πρέπει να έχεις υψηλό IQ. Οπότε δικαιολογείται το υψηλό ποσοστό που έχει αυτή τη στιγμή. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, ο Τσίπρας. Κάνει τη δουλειά του. Λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνουμε και κυβέρνηση τώρα. Η αισιοδοξία είναι θεμητή στην πολιτική. Επίσης και η μνήμη. Γιατί όπως είπα, κάπου ανάμεσα στις προβλέψεις για την επιστροφή στην εξουσία, ίσως αξίζει μια στάση το 2023. Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στις κάλπες με δημοσκοπήσεις που εμφάνιζαν μια δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη αναμέτρηση που κατέληξε να βρεθεί σχεδόν 21 μονάδες πίσω. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα, ήταν ότι μεγάλο μέρος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ έδειχνε να πιστεύει τη δική του αφήγηση περισσότερο από την πραγματικότητα. Και όταν άνοιξαν οι κάλπες, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά αγενής προς τον κύριο Τσίπρα. Και μάλιστα έφυγε ο κύριος Τσίπρας με 17% για να γυρίσει με 14% και να πανηγυρίζει. Και μάλιστα έγραψε και μια νουβέλα για να χρεώσει τα πάντα στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έγραψε μια νουβέλα ο κύριος Τσίπρας για να απαξιώσει όλους τους συνεργάτες, τα στελέχη που μαζί και ο Τσίπρας είχε το μεγαλύτερο ποσοστό. Πήραν ακόμα στο 3% και το ανέβασαν και το έκαναν εξουσία. Και σήμερα τους στείνει στα μούτρα. Και απορώ δηλαδή με κάποιους οι οποίοι βγαίνουν στα παραθύρια και κλιπαρούν για να επιστρέψουν, μάλλον και να επιστρέψουν, να τους πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα. Λοιπόν, το οποίο όμως κόμμα αυτό, πέρα από τα επικοινωνιακά, θα πρέπει να παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα. Δηλαδή τα πυροτεχνήματα αυτά στη σχέση με... Δηλαδή ακούμε διάφορα τρελά και παράβα, έτσι. Από το τζάμπα, κίνημα δεν πληρώνω, όλα θα μειωθούν και γενικότερα μια κατάσταση η οποία είναι λίγο προβληματική, γιατί αυτό, προσέξτε, δίνει και ρίχνει νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Γιατί άθελά του, μάλλον άθελά του, ο κύριος Τσίπρας επαναφέρει τα λεφτόδεντρα που τα χρησιμοποιεί κατά κόρον η κυβέρνηση. Όταν σου λέει τζάμπα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους, κάτσε ρε μεγάλε, τι τζάμπα, ποιος θα το πληρώσει το τζάμπα? Ο Ανδρουλάκης είπε κάτι πιο στοχευμένο. Στους νέους. Οκ. Αλλά το θέμα, παιδιά, μπορούν να καταλάβουν κάτι στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλουμε λιμοσύνες, ρε παιδιά. Δεν θέλουμε τζάμπα. Θέλουμε να παίρνουμε ένα μισθό, θέλουν να παίρνουν όλοι οι άνθρωποι ένα μισθό, να μπορούν να πηγαίνουν να πληρώνουν τα πράγματά τους, τις μετακινήσεις τους, να πηγαίνουν διακοπές, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, αυτό θέλουν. Έναν μισθό ο οποίος θα είναι πραγματικά αυτό που θα ορίζει το βιωτικό επίπεδο και μια διαβίωση με αξιοπρέπεια. Δηλαδή τώρα, δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους. Έτσι, παρουσιάστηκε. Μετά βγήκε αυτός ο Σαουλίδης και είπε το πολύ εύκολο. Λέει, μπορούν να βρεθούν 4 δισεκατομμύρια ευρώ από αυξημένη φορολόγηση μόλις 1.500 αφημί. Περιμένετε ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή θα βγω από τα ρούχα μου. Μια απλή μαθηματική πράξη αρκεί. Λοιπόν, 4 δισεκατομμύρια διά 1.500, δηλαδή 2 εκατομμύρια.

0: είναι 666.666 ευρώ. Δηλαδή κάθε αφημί θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 2,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρο. Κατά τον κύριο Σαουλίδη. Εντάξει, και μετά λέμε για προγράμματα. Λέμε, δηλαδή εντάξει, και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει αυτή είναι η αντιπολίτευση. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα σκιάχτρο πάλι για μια αντιπολίτευση με λεφτόδεντρα, όπου δεν είναι τίποτα κοστολογημένο, και θα πάμε πάλι στην ίδια συζήτηση ντεζαβού του 2023. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Με λισότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
13: Τι μούτρα?
12: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
14: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
12: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
14: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
12: Δεν σε καταλαβαίνω.
14: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Που θα πας να τα φορολογήσεις έτσι πολύ απλά και θα τους βάλεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρο. Έτσι επειδή το αποφάσισες εσύ, 1500. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σου δίνουν το στίγμα, το ότι ρε παιδιά. Όμως από την άλλη χρησιμοποιεί η κυβέρνηση όλα αυτά. Και όταν η αντιπολίτευση προτείνει κάποια πράγματα, λέει λεφτόδεντρα. Όταν ζορίζεται η κυβέρνηση, ξαφνικά αν βρίσκεται τα λεφτόδεντρα και αρχίζει και μοιράζει επιδόματα. Και είπα ξανά, οι πολίτες δεν θέλουν ούτε επιδοματική πολιτική ούτε τίποτα άλλο. Θέλουν ένα καλό μισθό, δηλαδή. Πώς θα γίνει όμως αυτό, με μαγικό ραβδάκι? Όχι, πρέπει να δουλέψουμε στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. 7 χρόνια λοιπόν έπρεπε να έχει βελτιωθεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Εκεί κρίνεις μια κυβέρνηση. Το βελτίωσε? Δεν το βελτίωσε, λέω. Γιατί δεν είδα αυξήσεις στους μισθούς. Λέει αυξάνονται οι μισθοί, ναι, αλλά οι μισθοί έχουν και μια αγοραστική δύναμη. Όλα αυτά πάνε παράλληλα. Το πώς λειτουργεί το παραγωγικό μοντέλο με δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η μισθή, αυξάνεται το παραγωγικό μοντέλο, άρα οι επιχειρήσεις βγάζουν περισσότερα χρήματα και μπορούν να δώσουν καλύτερες αμοιβές στους εργαζομένους. Αλλά από την άλλη, το ίδιο παραγωγικό μοντέλο μπορεί και βοηθάει και έχει αυτάρκεια η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, ρίχνει και τις τιμές και λειτουργεί ανταγωνιστικά. Γιατί όταν αναγκάζεσαι να κάνεις εισαγωγές συνεχώς, γιατί δεν έχεις πρωτογενή τομέα κτλ., το παραγωγικό σου μοντέλο έχει μείνει αλλού. Αλλά η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο. Πανηγυρίζει συνεχώς για τα νέα πλεονάσματα. Όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια λιγότερο λαμπερή πραγματικότητα που δεν βλέπω να την αναδεικνύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κράτος, πέρα από τους φόρους και αυτά που λέμε ότι υπερφορολογεί μέσω των έμεσων φόρων, της ακρίβειας κτλ. Και κερδίζει περισσότερα χρήματα, το κράτος εισπράττει όλο και περισσότερους φόρους από πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά την ίδια στιγμή αυξάνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους και τρίτους. Προσέξτε, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλειας εμφανίζουν πλεόνασμα 470 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ τα χρέη αυξάνονται, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πέρασαν από έλλειμμα σε πλεόνασμα, αλλά τα ληξιπρόθεσμα εκτοξεύτηκαν κατά σχεδόν 87%. Συνολικά το δημόσιο χρωστά 3,66 δισεκατομμύρια ευρώ που παραμένουν απλήρωτα για πάνω από 3 μήνες. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Αν το κράτος εξοφλούσε σήμερα όσα οφείλει, πόσο από αυτό το πλεόνασμα θα παρέμενε? Γιατί πλεόνασμα που προκύπτει από αναβολή πληρωμών δεν είναι ακριβώς οικονομικό θαύμα. Είναι περισσότερο μια λογιστική φωτογραφία που δείχνει μόνο τη μία πλευρά του ισολογισμού. Δηλαδή ο ισολογισμός και τα πλεονάσματα εδώ είναι και τι έχει στο ταμείο, έτσι. Οι πολίτες πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους. Το κράτος όμως φαίνεται να κρατά ανοιχτό το δικό του τευτέρι. Οπότε έτσι βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Πιντή, Μου λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μερίσματα φορολογούνται από 5 έως 20%. Η κυβέρνηση επέλεξε το 5% προφανώς για να μην στενοχωρήσει τους πλήσους. Ας το έκανε 10%, απλά δεν θέλουν. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που λες, γιατί δεν είναι μόνο το 5%, είναι σύν το 22% που φορολογούνται οι επιχειρήσεις και μετά εδώ χρειάζεται μια στρατηγική. Έτσι, το ακούω αυτό που λες. Ο Πάνος μου λέει συμφωνώ, αλλά εδώ ο Μητσοτάκης έβαλε το τεκμαρτό. Ναι. Ο Μάνος μου λέει τροφή ψηφοφόρου. Σαν όμως θέλει ο Μάνος σε ένα διάζευμα. Φούστη, στην Εθνική είσαι. Έχει πέσει σανό πάνω στο διαχωριστικό στην μπάρα. Καλημέρα, Μάνο. Ο Μιλτιάδης. Επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τον Τσίπρα γιατί δεν το φοβάται ενώ τρέμει τον Ανδρουλάκη. Έχει και η λογική τα όρια της, κύριε Νίκο. Όχι, δεν υπάρχει τον Ανδρουλάκη. Εγώ κάτι εσύ το λες. Εσύ κάνεις αυτή τη διάσταση, Μιλτιάδη. Ότι τον επιλέγει, τον επιλέγει. Δες όλα τα κυβερνητικά στελέχη τι λένε. Και δες και τις δημοσκοπήσεις όπου ουσιαστικά συσπηρώνει την Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν το κρύβουν άλλωστε, Μιλτιάδη μου, οι άνθρωποι. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα σας. Και άλλη γενοκτονία στην Δράμα. Πού έχουμε μπλοκάρει, τι έχει χαλάσει και σαπίζουμε. Το είπα νωρίς, Δημήτρη, και αυτό το θέμα είναι δυσάρεστο. Και πραγματικά εδώ πέρα από την αυστηροποίηση των μέτρων, αυτές τις κουβέντες που λένε κάποιοι και επιδιώκουν τέλος πάντων να συζητήσουν και να ανοίξουν το θέμα των γυναικοκτονιών. Εντάξει. Τέλος πάντων, αλλά υπάρχει και το θέμα του Γιωτόπουλου. Εδώ υπάρχει μια ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα, η οποία προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Όχι γιατί υπερασπίζεται την τήρηση των νόμων, τέλος πάντων οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι, αλλά γιατί εμφανίζει, προσέξτε, ως ήττα της δημοκρατίας την εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης που εξέδωσε ο Άριος Πάγος. Ναι, βγήκε μια πρώτη απόφαση, ήρθε ο Άριος Πάγος, παρέμβασε και είπε όχι να γίνει διαφορετικά. Ο Γιωτόπουλος δεν είναι τυχαίος κρατούμενος. Είναι άνθρωπος που έχει καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που άφησε πίσω δεκάδες θύματα. Ορφανά παιδιά, οικογένειες που ακόμη κουβαλούν το βάρος της απώλειας. Το να περιορίζεται η συζήτηση στην ηλικία του ή στα χρόνια κράτησης, λες και πρόκειται για μια συνηθισμένη ποινική υπόθεση, συνιστά μια πολιτική και ηθική ακροβασία της κυρίας Ακρίτα. Και είναι προσβλητική ανάρτηση σχετικά με τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στη φυλακή του Γιωτόπουλου ήττα της δημοκρατίας. Και βέβαια, εδώ πέρα τώρα, ακόμα πιο προβληματική είναι η προσπάθεια να παρουσιαστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου ως προϊόν, προσέξτε, αμερικανικών παρεμβάσεων, κρατεών οικογενειών και ακροδεξιών κραυγών. Αν η δικαιοσύνη πραγματικά μπαίνει σε αυτή τη λογική σύμφωνα με την κυρία Ακρίτα, τι να πω. Η πραγματική ήττα της δημοκρατίας δεν είναι η επιστροφή ενός πολυσοβίτη τρομοκράτη στη φυλακή μετά από απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Η πραγματική ήττα είναι να ξεχνά κανείς, κυρία Ακρίτα, ποια ήταν τα θύματα και να εμφανίζει ως διοκόμενο τον άνθρωπο που η δικαιοσύνη έκρινε υπεύθυνο για 17 φορές ισόβια. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση δικαιωμάτων, κυρία Ακρίτα. Είναι πολιτική τύφλωση. Πάμε τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και στη συνέχεια Τάχης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά και προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κομβών Φυλής και Κηφισίας, 20 λεπτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδού. Στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμίτζη, καθώς επίσης στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για την εκτέλεση της απόφασης του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο έκρινε ότι υπήρξε λανθασμένη εφαρμογή ερμηνεία νόμου και ότι το βούλευμα δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης του. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία για την Ελλάδα, δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α στην πρόθεση ψήφου. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ποσοστό 23,3%, η Ελλάδα 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, η ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, η Φωνή της Λογικής 2,9%, το ΜΕΡΑ 25,2%, η Νίκη 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, άλλο κόμμα 2,9%, δεν έχω αποφασίσει 16%. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκησε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Ελλάδα έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Κατά την άφηξή του στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Σήμερα αναμένεται το θέμα να τεθεί επιτάπητος παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, 2-2 έληξε η αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη επίσης 1-1, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμου και Ρυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Τρίτη, 16 του μήνα, 8 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Α989 και μέχρι τις 11 θα είμαστε στα μικρόφωνα. Τάξης Χατζής, ο οποίος όπου να είναι τώρα στην αίθουσα σύνταξης, ενημερώνεται για όλα τα σχετικά και ενημερώνει. Θα είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 11, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Και αν μπορέσουμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, καλό θα είναι και αυτό. Εντάξει. Όπως είπε και μια συνάδελφός μας, δεν πειράζει. Είναι νομίζω σύνθημα το δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ή πειράζει.
1: Ποιο?
2: Δεν μπορείς.
1: Που τι? Α, ναι.
0: Δεν πειράζει, είναι σύνθημα του καλοκαιριού.
1: Ό,τι καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, η Χριστίνα Ενεφίου φτιάχνει τα ηχητικά. Και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Ήρθε εμπαστευόμενη εδώ.
0: Ναι. Όπως και την προσλάβαμε
1: κανονικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χθες είδα πολύ ωραία την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, mm-hmm. που πήγε στην Τραπετσόνα από την Κοκκινιά που ήταν.
2: Ναι.
1: Παριστάνουν όλοι τους λαϊκούς και πάνε στις λαϊκές γειτονιές και νομίζω ο κόσμος ότι μασάει. Και έβγαλε έναν ο οποίος λέγεται Μητσοτάκης. Τα είχα να κάνουμε αστεία να γελάσουμε και παρουσίαζε ο γνωστός διασκεδαστής Πάτρας, ο οποίος έγινε ΣΥΡΙΖΑ, αυτός Τσίπρας τώρα, ο Πάτρας. Ήταν εδώ, δούλευε εδώ και έκανε αστιάκια και μας πούλησε και σηκώθηκε και έφυγε, για συνέπεια μιλάω τώρα, και πήγε να κάνει τον αγρότη σε ένα σύριαλ, σε ένα παιχνίδι. Αγρότης, πώς το λέγε ρε εσύ, η φάρμα. Και χτες τον είδα και έκανε αστιάκια και αυτό και ναι.
0: Παρουσίασε.
1: Κύριε Τσίπρα, με πρωινάδικα δεν κερδίζεις εκλογές, ούτε με παραμύθι. Έγιναμε αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση δεν έγινε. Δεν είσαι στη Βουλή καν. Αν το έχει καταλάβει. Και περίμενε να πάει ο Οκτώβριος να δούμε αν θα είσαι αντιπολίτευση. Λοιπόν, και δεν ξεχνάμε και ότι κυβέρνησε. Αυτό το ξεχνάει. Εγώ όχι όμως, δεν το ξεχνάω. Το ότι κυβέρνησε.
0: Το θέμα είναι αν θα το ξεχάσουν οι ψηφοφόροι. Γιατί δεν ξέρω. Τι? Αν το ξεχνάει ψηφοφόρο.
1: Είχε εκεί 500 άτομα τώρα, εντάξει.
0: Τρία εκεί σκαλάκια βλέπω τώρα. Είναι καινούριο αυτή η.
1: Είναι τρίσκαλο, λέγεται αυτό.
0: Είναι τρίσκαλο το.
1: Είναι
0: η σκηνή.
1: Από την αρχαία Αθήνα.
0: Είναι τρεις δίσκοι, ο ένας βαλμένος πάνω στον άλλον, δημιουργούν μία σκηνή. Όπου ανεβαίνει τρία σκαλάκια αυτός που θέλει να μιλήσει. Είναι 360 γύρω-γύρω, μπορεί να απευθύνεται σε όλους και να στρέφεται σε όλους. Είναι λίγο, καμιά φορά όταν το παρακολουθεί, το κάνουν όλοι οι πολιτικοί, δεν το κάνει μόνο ο κύριος Τσίπρας, είναι το καινούριο στυλάκι αυτό. Είναι και λίγο ζαλιστικό όταν το βλέπεις, αυτό το 360, δεν ξέρω αν σας αρέσει εσένα Τάκη.
1: Κάτσε γιατί απαντάω τώρα.
0: Ναι, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να απαντήσουμε και σε εσάς, στο Viber, με SMS, στο 6947-989-989, περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί, μας παίρνετε και τηλέφωνο 212-214-800. Καλημέρα σας, μας λέει η Όλγα Βλάχου, από τη Ζάκη Θωμαγάπη, καλημέρα και από εμάς. Ο Δημήτρης ο Σικαράς μας λέει για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Που έχουμε λέει μπλοκάρει, τι έχει χαλάσει και σαπίζουμε. Κοίταξε, αυτά είναι εγκλήματα τα οποία δεν ξέρω αν δείχνουν κάτι για όλη την. Ήταν και οι δύο αστυνομικοί, και εκείνος και εκείνη, σε διάσταση και θα χωρίζανε λέει μόλις τα παιδιά τελείωναν το σχολείο. Είναι αυτά που φαίνονται πάρα πολύ γνωστές καθημερινές ιστορίες, αλλά κάποιες έχουν τραγική κατάληξη. Και το θέμα αυτό με τις γυναικοκτονίες μας απασχολεί κάθε τρεις και λίγο. Καλημέρα σας. Ο Τσίπρας εχθές είχε μαζέψει όλους, λέει, τους αλλοδαπούς. Κανένας Έλληνας δεν ήταν εκεί.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω.
1: Εντάξει,
0: τώρα, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω εδώ τον κόσμο. Όχι, είχε και από όλες τις ηλικίες, είχε από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ναι. Σε αυτό, εντάξει, να είμαστε
1: αδικημένοι. Το θέμα δεν είναι ποιος είχε μαζέψει, τι είχε κάνει. Η αλαζονική του συμπεριφορά με πείραξε εμένα.
0: Ναι, ως προς το ότι είμαστε δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, είμαστε αντιπολίτευση. Από πού προκύπτει ότι είσαι αντιπολίτευση? Σε 24 μέρες αντιπολίτευση. Σιγά ρε μας τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ήσουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, 17% πήρες. Τι ναι. Τσαμπουκαλεύεσαι.
0: Καλά, δεν περιμένεις να τσαμπουκαλευτεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα αυτά θα λένε.
1: Αντί να προσγειωθούν όλοι και να δουν πώς θα φτιάξουν τη χώρα,
0: ναι.
1: Ακούω ένα σωρό μπουρδες. Γράφω και σήμερα στον υπόστη.
0: Είναι
1: γιατί
0: και που απευθύνονται.
1: Δεν θέλει κανείς ελεημοσύνη.
0: Αποσπασματικές παροχές.
1: Θα σου δώσω, λέει, ο ένας δωρεάν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, ακούστε ρε παιδιά, λογική κομμάτων. Θα δώσουμε, λέει, δωρεάν εισιτήριο στους νέους. Mm. Ο Τσίπρας δίνει και στις 80χρονες, δεν έχει σημασία. Θα γίνει τώρα δημοπρασία.
0: Ο ένας το βγάζει 35 εκατομμύρια, ο άλλος 200 κάτι.
1: Περίμενε. Ναι. στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και χθες την ώρα που έκανα την εκπομπή στην τηλεόραση, στέλνει μήνυμα ένας και λέει: συγγνώμη, ρε παιδιά, εγώ είμαι στο Βόλο και σπουδάζει η κόρη μου και πληρώνω 45 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο μου είπε την κάρτα για να πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο. Δεν πιάνουμε εγώ. Μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι οι νέοι.
0: Όταν είναι αποσπασματικές οι παροχές.
1: Έλα, τις πλάκες θα έλεγα τώρα για μια κουβέντα.
0: Άσε,
1: αλλά
0: δεν που υπάρχει και το άλλο το πρόβλημα, έτσι. Δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό που το πας δηλαδή. Ότι έχει διαμορφωθεί μια τέτοια κουλτούρα. Μπαίνουν μέσα τα παιδιά, δεν πληρώνουν κανείς. Δεν βλέπουν και τους άλλους να πληρώνουν.
1: Δεν είναι, όχι, όχι.
0: Τραγικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής. Είναι η κυβέρνηση η οποία ελέγχεται για πολλά, έτσι. Δεν το συζητάμε για την ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο, δεν, και τα λέμε κάθε μέρα. Αλλά ελέγχονται και οι εξαγγελίες που κάνουν οι άλλοι, διότι τώρα υπάρχει ένα πλαίσιο. Για να κάνει, να κατεβάσει ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχει περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα. Και γιατί σου λέει, εγώ θα σου δώσω X δραχμές, X ευρώ δώρα. Έτσι. Ωραία, θα τα πάρω. Και τι σου λέει, θα τα πάρω από την πλουτοκρατία. Πώς θα τα πάρεις από την πλουτοκρατία? Πώς θα πας να φορολογείς τον άλλον αφού ήδη φορολογείται?
0: Ακριβώς.
1: Θα του πάρω, λέει, παραπάνω. Υπάρχει ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι έτσι εύκολα. Δεν έχουμε κομμουνισμό, ούτε πρόκειται να έρθει. Κομμουνισμός για να κάνεις δίμευση, δηλαδή με περιουσίες. Δεν γίνονται αυτά. Λέτε ψέματα. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή? Πώς θα γίνει?
0: Ξέρεις ποιο μου θύμισες τώρα? Το Βαρουφάκι που ήθελε που για να τυπώσει τις Δήμητρες που παρουσίαζε το σχέδιό του και έλεγε θα δημεύσουμε το τυπογραφείο που είναι κρατικό.
1: Ποιος το
0: έλεγε? Ο Βαρουφάκης που λέει θα δημεύσουν. Αυτό ήθελε να δημεύσει κάτι.
1: Ο άλλος λέει θα πάρουμε πίσω, λέει, την Εθνική Τράπεζα. Πώς θα την πάρει την Εθνική Τράπεζα? Έχει μετοχές στο χρηματιστήριο.
0: Δεν είναι.
1: Πώς θα μου δώσει εμένα τα λεφτά μου? Θα δεχτώ να τα πουλήσω.
0: Για τον Πολάκη λες.
1: Για όποιον, δεν το λέει μόνο Πολάκη. Εντάξει,
0: παιδιά, αυτά δεν είναι.
1: Γίνεται πλειοδοσία τώρα. Όποιος πει τα περισσότερα ψέματα για να πάρει ψήφους.
0: Αυτοί τα λένε. Το θέμα είναι τα πιστεύουν. Αυτοί τα λένε. Το θέμα είναι τα πιστεύουν.
1: Έλα, μόνο άμα τα πιστεύανε θα τα κάνανε τώρα.
0: Αν τα πιστεύει ο ψηφοφόρος, αν ο ψηφοφόρος θα πιστέψει αυτό που του ρίχνουν, που τον φλωμώνουν και θα πει εντάξει, οκ, okay, έχει δίκιο αυτός που με τις παροχούλες. Αγαπητή Αθηναίδα, καλημέρα. Κύριε Τάκη μας λέει εδώ, ποιος νοιάζεται για τον Άλεξ, την Ελλάς, για τον Παναθηναϊκό μας πονάμε, λέει. Εκεί τι θα γίνει είναι το σημαντικό. Γυρνάει ο βασιλιάς στο θρόνο του. Ο Μπράντοβιτς, περόμ περόμ, γράφει εδώ. Ο Μέρ μας λέει καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς, ο Μέρ. Ο Παγκόσμιος, καλημέρα, λέει, παιδιά. Μέχρι και 360 ο Τσίπρας από την συναυλία των Μετάλλικα τα πήρε όλα σε αντιγραφή. Όχι, αυτό είναι το με το κυκλικό, κυκλική παρουσίαση. Είναι νέα μόδα. Θα το κάνουν όλα τα κόμματα τώρα. Και ο Κουτσούμπας τα χορεύει σε υπεκιά. Αυτό είναι το πραγματικό 360 που έκανε ο Κουτσούμπας.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το μόνο κόμμα που, όπως είπα και χθες, μπορώ να διαφωνώ πλήρως, εγώ δεν έχει σημασία ιδεολογικά, σου λέει θα κάνω αυτό, αλλά όμως τι λέει? Θα αλλάξω το καθεστώς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τι λέει?
0: Σου λέει ότι θα κάνω μετά δεν θα έχει αυτό που ξέρετε.
1: Όχι, αυτά που λέω ότι θα κάνω θα τα κάνω γιατί θα αλλάξει το σύστημα. Και θα έχουμε καύτες και λίγο εκλογές, θα έχουμε και καθόλου.
0: Λοιπόν, Τσίπρας, σε λίγες ώρες λέει γίναμε αξιωματικοί αντιπολίτευση, μας γράφει εδώ ο φίλος και γράφει, βάζει διάφορα φατσούλες. Η αλήθεια λέει είναι ότι για να καταφέρεις να μην σε ξεγελάσει ο Τσίπρας πρέπει να έχεις υψηλό IQ, οπότε δικαιολογείται το υψηλό ποσοστό που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Θα πάρουμε, λέει, επιχορήγηση από το Μητσοτάκη, μην ανησυχείτε, με 0,4% ακρόαση δεν βγαίνουν οι μισθοί. Μακάρι να μας έβινε επιδότηση, εγώ να σου πω, αδερφέ, ναι, και επιχορήγηση δέχουμε άμα μας δώσει η κυβέρνηση. Δεν δίνει όμως, αλλά αν μας δώσει. Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά το 04 θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Το ραδιόφωνο θα είναι αυτό που πιστεύουμε εμείς και ας μας ακούει ένας. Ένας. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ. Ένας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να είναι 500 ή όχι. Εντάξει, ένας. Και αυτοί που έχουν το ραδιόφωνο έχουν να το συντηρήσουν, μη φοβάσαι. Δεν έχουν πρόβλημα.
0: Καλημέρα, διαβάζω.
1: Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή το Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη. Αλλά Βασίλη μου, να σου πω κάτι. Σε βάρκα σε βλέπω, με ένα καπέλο εδώ που είσαι. Έχεις και ένα μπλουζάκι ντένιμ, τι λες, και χαριεντίζεσαι. Τι να σου πω, αδερφέ, εντάξει. Ο Θεός να σου φωτίσει, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Καλημέρα, λέω συνονόματος ο Τάκης. Πριν λίγο καιρό λέγατε για τον Γιούνκερ ότι είχε προτείνει τη φορολόγηση των εφοπλιστών και αρνήθηκε ο Τσίπρας. Τώρα, αν φορολογηθούν οι πλούσιοι, δεν φτάνουν. Μας έπιασε, Τάκη.
1: Τι δεν φτάνουν.
0: Ότι, επειδή είπες προηγουμένως ότι δεν είναι η λύση τόσο απλή να φορολογήσεις και να δώσεις.
1: Δεν γίνεται εύκολο.
0: Δεν είναι.
1: Στον καπιταλισμό δεν γίνεται εύκολο. Τίποτα να γίνουν αυτά.
0: Εύκολο.
1: Μακάρι να γινόντουσαν, αλλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Είναι ψέματα αυτά που λένε. Πώς θα το κάνουμε. Δεν θα το είχαν κάνει τόσες κυβερνήσεις που περάσανε. Είπατε εσείς να καταργήσουν την πλουτοκρατία στην Ελλάδα, τους καπιταλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο. Όχι, εγώ δεν είδα πουθενά. Καλημέρα, λέει ο Βίρονας, ο Μπράντοβιτς έρχεται. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλος, αλλά δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Από τι θυμήθηκε την ταινία. Φοβερή ταινία, Βίρονα, φανταστική. Μπράβο.
0: Καλημέρα, σας πείτες να εξαγγείλουν και ένα επίδομο γάμου, λέει εδώ Αστέρης, γιατί έχω σκοπό να παντρευτώ σε 5-6 χρόνια. Ευχαριστώ, γιατί όχι.
1: Να σου πω, Αστέρη, υπάρχει ένα τρίκ εδώ να πούμε. Αν κάνουν επίδομα γάμου χωρίς να ξαναπαντρεύουμε.
0: Αν συμφέρει.
1: Ναι, αν συμφέρει.
0: Εσύ πρέπει να παντρευτείς και την ίδια γυναίκα, γιατί είναι επιτυχημένος ο γάμος.
1: Την ίδια παντρευτείς.
0: Δεν θα υπάρχει διευκρίνηση.
1: Όχι, καμία.
0: Όχι, επίδομα γάμου.
1: Ναι, και θα κάνουμε δεύτερο γάμο.
0: Μια χαρά.
1: Σε κανακαίκια πάνω εκεί στο Αιγαίο.
0: Γιατί όχι.
1: Και στη Ζούλα, μην μας δούμε.
0: Δεν σε σταματάει και τίποτα να την ξαναπαντρευτείς και τρίτη φορά.
1: Εξαρτάται.
0: Όταν έχεις ανάγκη επίδομα.
1: Τρίτη και φαρμακερή.
0: Όταν έχει ανάγκη επίδομα.
1: Μέχρι δύο.
0: Θα ξαναπαντρεύεσαι.
1: Μέχρι δύο την ξαναπαντρεύουμε. Άμα πάρω επιδοματάκι. Λοιπόν, εντάξει, πάση περιπτώσει. Θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί κοίταξε να το επίδομα του Μητσοτάκη δεν φτάνει, ρε Βασίλη. Έτσι, η επιχορήγηση. Έτσι. Και το 0,4 που μας λες. Παρακολουθείς και τις ακροματικότητες. Δεν έχεις από εδώ σου δείξω την έρευνα τη Τσιμπιό. Λιγάκι για να στρώσει το κεφάλα σου. Γιατί βλέπω και το καπέλο είναι λίγο το 56 νούμερο. Έλα, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέψαμε.
1: Λέει καλημέρα παιδιά. Η Κεραμέως έκανε την καλή της πράξη και μας έβαλε στα βαρέα. Και αν μας έβινε και τη δυνατότητα, όσοι θέλουμε να πληρώσουμε επιπλέον τα βαρέα, να βγούμε σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα. Είμαστε 65 χρόνια και ακόμα κουβαλάμε κόσμο τα φορεία. Πόσο ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα Φιναΐσο, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Ξεκάλτσο το, ούτε κάτσε δεν τους άφησε ο Αλεξέλα μου.
0: Εντάξει, τώρα αυτό σας έφτεξε ρε παιδιά.
1: Εγώ μιλάμε. Δεν θα έχετε που θα, να βάλετε τα λεφτά σε λίγο από τις εξαγγελίες όλων των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Όλων των κομμάτων.
0: Μαζεύεται. Ναι, ναι. Μαζεύεται λεφτά, μαζεύει ο κόσμος. Πάρα πολλά λεφτά. Θα τους λέω ένας. Ένα επιδοματάκι έχει. Μία διευκόλυνση ουρανοκατέβατη σε κάτι άλλο.
1: Δεν μπορείς να διαβάσεις. Ναι. Αιάσον αυτό να το κοιτάξουμε τώρα αμέσως που μας λες, γιατί λέει ότι είναι αδύνατο κάποιος να πληροφορηθεί την κατανάλωση από τους νέους μετρητές της ΔΕΗ. Ούτε ο τεχνικός της του ΔΕΔΙΕ που το εγκατέστησε δεν μπορούσε να μου το διαβάσει. Πείτε κάτι σας παρακαλώ. Βεβαίως και να ρωτήσουμε αμέσως στο διάλειμμα. Θα ρωτήσω.
0: Πώς διαβάζετε, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες προς το διαβάζει.
1: Όχι οδηγίες, τι κάνανε οδηγίες. Προς ναυτιλωμένους.
0: Ναι, προς δακάλα, μη θυμάμαι.
1: Παρακαλώ,
0: αν υπάρχει κάποιος
1: τρόπος. Με αναγκάζεις τώρα, με αναγκάζεις.
14: Είναι ψηφιακή.
0: Ναι.
14: Δεν γράφει συνέχεια την κατανάλωση. Γυρνάει και δείχνει και διάφορα. Δείχνει ημερομηνίες, δείχνει κατανάλωση πρωινή.
0: Τι μπορεί να ξέρει ο άλλος.
14: Δεν ξέρει, συμπερδεύεσαι.
1: Ναι, αλλά όμως κάποιος πρέπει να ξέρει.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρει. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα το βάλω, το σπάσω. Αλλά κάποιος πρέπει να ξέρει, ούτως ώστε να είμαι ήσυχος. Δεν πρέπει κάποιος να ξέρει.
0: Ναι.
14: Εντάξει, αυτοί που μετράνε φαντάζομαι ότι ξέρουν.
1: Ξέρω, και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα λέει ο τεχνικός δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Ο τεχνικός που τον έβαλε είναι άλλος από το μετρητή αυτόν που μετράει. Τέλος πάντων, θα πάρω να ρωτήσω εγώ, Ιάσονα, γιατί μ' αρέσει το θέμα αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, ο ηθοποιός, πώς το λέμε αυτόν που παρουσίασε Τσίπρα, ο γνωστός, ο ψηλός.
0: Ο Εμίλιος, λες, ο
1: Χιλάκης. Ο καλός τοπίος. Πολύ καλός τοπίος και πολύ καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί και
1: αυτός παρουσίασε την πρώτη εμφάνιση του Τσίπρα και με το κόμμα και το που είπε το κόμμα με μια άλλη κυρία ηθοποιό και αυτή.
0: Την
1: οποία...
0: του Μασάτου.
1: Του?
0: Του Μασάτου. Του Μασάτου.
1: Δεν την ξέρω, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όμως προχώρησε λίγο και μας μίλησε ο κύριος Χιλάκης για Μόνα Λίζα. Εμίλια, δεν το κατάλαβα, αλλά για να τα ακούσουμε.
15: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από ποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, το ξέρεις. Εγώ που δεν το ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο, που τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε. Και καθόμαστε δίπλα-δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
0: Έλα, τον συμπαθούμε τον Εμίλιο. Τον συμπαθούμε πολύ.
1: Φίλος, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι... αυτό που λέει είναι ότι έχει έναν τρόπο να απευθύνεται στους ανθρώπους.
1: Δεν μην παρακατεύεις με αυτό.
0: Έλα, εντάξει.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω. Γιατί με βάζεις σε πειρασμό. Δεν θέλω, γιατί είναι ο Εμίλιος, δεν θέλω. Εντάξει, τελεία. Μερικές φορές κάποια πράγματα μασάμε. Μάλλον τα καταπίνουμε αμάσιτα. Δεν τα μασάμε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιες στιγμές που εγώ τουλάχιστον επειδή είμαι και μεγάλος, θυμάμαι και τον Καραγκιόζη, θυμάμαι και άλλα πράγματα στη ζωή.
0: Πώς θα θυμήθηκες τώρα, για πες.
1: Το θυμήθηκα, άκου πώς το θυμήθηκα.

0: Ελάτε λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Αλήθεια λέει ο Σπαθάρης, συγχωρεμένος.
1: Mm-hmm.
0: Είναι του Ξαρχάκου αυτά. Θα έχει οργανώσει ωραία με τη μεγάλη του επιτυχία. Τη μουσική εννοώ.
1: Από το Ρεμπέτικο.
0: Και ήταν μία από τις ταινίες που πιστεύω ότι σημάδεψαν μια εποχή. Και από τις πολύ ωραίες ταινίες που έχουν γυριστεί, δεν ξέρω, συμφωνείτε ποτέ μου.
1: Είχε και το σκληρό κομμάτι του περιθωρίου του Ρεμπέτικου. Γιατί υπάρχει αυτό στην ταινία. Πολύ έντονα.
0: Και Μαρικανίνου ήταν ουσιαστικά. Ήθελα να περιγράψει, έλατε Τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, αγαπητέ κύριε, αλλά δεν μπορούμε το ακούσουμε τώρα εμείς. Είναι δύσκολο. Το άκουσε ο Τάσος και δεν το ενέκρινε. Όχι, να σε καρφώσω για να μην λένε δεν το βάλα εγώ, ε. Όχι, γιατί είναι εδώ συμμέτοχος στις καταστάσεις. Οπότε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ήθελα να... Τι?
1: Σ' ακούω.
0: Εντάξει. Χτες είχαμε τον άνθρωπο που μας εξήγησε περί εγκληματικότητας, τον ψυχολόγο.
1: Τον Στέλιο Στυλιανίδη.
0: Λοιπόν, ο οποίος μας εξήγησε ακριβώς, γιατί έχουμε και άλλη γενοκτονία. Μια αστυνομικό σκότωσε ο σύζυγός και αυτοκτόνησε, νομίζω αυτός.
1: Και οι δύο αστυνομικοί ήταν.
0: Ναι, και το παιδάκι, το παιδί τους.
1: Το παιδί τους κάλεσε αστυνομία, άστο, αυτό είναι δραματικό.
0: Αυτό είναι ένα δράμα.
1: Είχα μία ψυχολόγο της αστυνομίας πριν μερών στην εκπομπή που μου έλεγε ότι περνάνε τεστ. Και της λέω, περνάνε τεστ καλά. Και μου λέει, είναι καινούργια τεστ αυτά.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Τα οποία υποτίθεται
0: γιατί
1: ότι περνάνε.
0: Γιατί εσύ δεν έχεις περάσει τεστ και βγήκε καλό.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω όπλο.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Και εσύ περάσει τεστ.
1: Κάποτε... Δεν έχω όπλο, οπότε μπορώ ίσα ίσα που προάγομαι εγώ αν δεν είμαι καλά.
0: Δεν έχει περάσει τεστ. Όχι. Ας το πάει στο διάλογο, μην περάσει.
1: Για μας λένε, αν δεν το περάσουμε, λένε με τον κύριο Χατζήδη θα συνεργαστείτε, βεβαίως. Είστε μια χαρά. Κατάλαβες, είναι λειτουργία ανάποδα. Όχι, πάντως η αστυνομία πρέπει λίγο τους ανθρώπους να τους... με κάποιο τρόπο να τους ελέγχει, έτσι.
0: Καλημέρα, λέει η Ρούλα. Ο Τσίπρας θα πρέπει να είναι πιο μετρημένος και φιδωλός, μια και του Κασίδη το κεφάλι που μιλήσει και τα λάθη του. Το Κασίδη του κεφάλι είμαστε εμείς. Όλοι εμείς σας αξιοποιήσει την εμπειρία του επικοδομητικά. Μακάρι να αξιοποιήσει επικοδομητικά, γιατί ο κ. Τσίπρας προφανώς έχει σβήσει την περίοδο που κυβέρνησε, που έσχιζε τα μνημόνια, που καταργούσε τον έμφυα σαν αντισυνταγματικό νόμο, που έλεγε ότι θα χορεύουν, θα βαράει τον ταούλι και θα χορεύουν οι αγορές, που έλεγε ότι άμα πάμε έτσι λεφτά θα μας παρακαλάνε να μας δώσουν. Τα ξεχάσατε αυτά.
1: Εντάξει, τώρα
0: που κλείσαν οι τράπεζες και βγήκε στο Χατζη Νικολάου πρόσφατα και λέει
1: θα τις
0: ξανάκλεινα εγώ. Ήταν εύκολο, δεν ήταν δύσκολο. Και εκτός από τον Τσίπρα έχουμε και άλλους. Έχουμε την κυρία Καριστιανού, την οποία θαυμάζω πάρα πολύ εξ αφορμής της περιπέτειας που έχει περάσει και τον τρόπο που το διαχειρίστηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι το δράμα της.
0: Το δράμα της
1: είναι αδιανόητο.
0: Αλλά με συγχωρείς, δεν θα περθώ εγώ, να περθεί η ίδια. Με συγχωρείς.
1: Όχι, κοίτα, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την ιστορία.
0: Άλλο
1: τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητάμε.
0: Δεν είναι μόνο το παιδί της Καριστιανού. Ο Πλακιάς δεν είχαν προχθές. Τρία κόμματα παιδιά, τρία κορίτσια. Τα κρύα νερά έχασε. Άσε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, και μας έλεγε ότι θα είναι και άλλοι που πάνω στα πτώματα αυτά των τεμπών θα χτίσουν καριέρες, κάτι δικηγόροι. Δεν πάει έτσι, ρε παιδί. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Εντάξει, αρέσει, δεν αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πού είναι αυτός ο Βασίλης? Ρε Βασίλη, γράψε μου τίποτα. Ψοφάω για τέτοια εγώ. Είναι, σου βάζω και αστεράκι, δηλαδή καρδούλα. Σου βάζω καρδούλα. Περίμενε.
1: Α, ωραία, έβαλες καρδούλα.
0: Έβαλα καρδούλα στο μήνυμά του.
1: Λοιπόν, να πω και το διαγωνισμό. Έχουμε διαγωνισμό και τόσο πρέπει να το, να το πούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαγωνισμός από τον Α989 και από το Versus Travel που σας φτάνει, σας πηγαίνει στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Εκεί μπορείτε να δείτε ό,τι... έτσι είναι μαγικό στη συγκεκριμένη περιοχή, από Στρασβούργο μέχρι Παραμυθένιο Καλμάρ, πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, αμπελώνες, γιατί έχουν πολλούς αμπελώνες εκεί, κρασί. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο είναι αυτός ο διαγωνισμός, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα κάνουμε εδώ την κλήρωση στις αρχές Ιουλίου. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Σταμάτα λίγο να πω τη διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας. Ναι, αλλά πρέπει να ακούσουν οι ακροατές. Παίρνετε το κινητό στα χέρια σας. Γράφετε. 989, αφήνετε και
0: να
1: γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Ουφ, το είπα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω τραγούδι επιλέξει που το θεωρώ από τα κορυφαία που έχουν ακουστεί ποτέ. Βέβαια εννοείται του Θοδωράκη. Και εννοείται τραγουδάει ο Μπηθηκότσης, έτσι. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε, πώς το είπε ο Βασίλης, το 0,4%. Εγώ ένα μισό θέλω, δεν θέλω παραπάνω.

0: αφορά τα λεφτά, είναι ο τελευταίος στίχος. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Προσέχτε. Σας το λέω για να προσέχετε. Και εμείς προσέχουμε για να έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτή την περιβόητη ιστορία με την ακρίβεια, διότι καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια εδώ, πρέπει να πω ότι είναι και το θέμα της οικονομίας, που αυτά πάνε μαζί.
1: Λέγα το ότι εξής. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια είναι επίσης
0: ναι,
1: θέμα,
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Αλλά εδώ πέρα, Αθηναίδα, υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το ζήτημα της εσχροκέρδειας. Εγώ αυτά τα συνδέω.
1: Ναι.
0: Η ακρίβεια δεν είναι απλά η ακρίβεια, μια αφηρημένη έννοια, και τη ζούμε βέβαια στην πράξη, στο σούπερ μάρκετ, στην καθημερινότητά μας. Είναι η εσχροκέρδεια. Είναι αυτό που ένα πράγμα τα αγοράζει 5 και στο πουλάει 25. Δεν είναι μόνο στο σούπερ μάρκετ. Φίλος μου,
1: ναι, ναι,
0: κάνει εισαγωγή ρούχα από την Ιταλία με το κιλό.
1: Ναι.
0: Με το κιλό.
1: Με το κιλό, ναι.
0: Μπάλες. Ό,τι έχουν.
1: Άλλε σεζόν και τα λοιπά.
0: Τα παίρνει. Έχει ένα εργαστηριάκι με τρεις κοπέλες, τα σιδερώνει. Γιατί αυτά έρχονται.
1: Είναι αυτά, ξέρεις, τις εκτός που τα κλωτσάνε οι Ιταλοί. Που δεν σου λέει τα πάρει.
0: Εδώ δεν τα κλωτσάει κανείς όμως.
1: Όχι, όχι, τα παίρνουν.
0: Αυτά
1: και
0: είναι ζήτημα να του κοστίσει 4-5 ευρώ το κάθε κομμάτι.
1: Τα φτιάχνει, τα σιδερώνει και τα
0: παίρνει. Τα φτιάχνει, τα σιδερώνει, τα μπέλες, με την Ιταλή. Και τα πουλάει 200-250 ευρώ.
1: Τα παίρνουν. Άλλοι λένε το πήρα, λένε είναι εισαγωγής.
0: Και τάζει εκτός, λέει μείον 50%. Και πας και του λες, ρε Λευτεράκι, για τον Λευτέρη πρόκειται. Του λες, ρε Λευτέρη, κάνε μια έκπτωση. Δεν έχω περιθώριο, αδερφέ. Δεν έχω περιθώριο. Πού να το βρω το περιθώριο. Μην μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, ρε Τάκη, να μου με. Δεν βγαίνω. Ρε, να που κάμισε τη πλάκα είναι, του λέω. Κάνε εκτός, ξέρω πώς τα περιεχούν το μεταξύ.
1: Δεν βγαίνω.
0: Του λέω, έτσι,
1: ρε, γιατί να κάνω.
0: Δεν βγαίνω,
1: θέλω.
0: Δεν
1: αλλά δεν μπορώ να στα δώσω. Ναι.
0: Λοιπόν, του λέω λοιπόν, ρε αδερφέ.
1: Μετά σου λένε μέσα μπαίνω κι εγώ, μην νομίζεις.
0: Ναι. Έτσι μου είπε. Ναι. Μου λέει Τάκη, μην νομίζεις. Δεν κονομάμε τίποτα. Μια κατάσταση χάλια είναι. Άστα να πάει στο διάλογο.
1: Πώς
0: δηλαδή,
1: για πες μου.
0: Είναι κυβέρνηση αυτή. Ναι. Είναι κράτος αυτό.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, όλα εντάξει, ταυτοποιημένα.
0: Αρχοντόπουλο.
1: Ναι. Αρχοντόπουλο, εντάξει.
0: Λοιπόν, βέβαια εντωμεταξύ έχει αυτός ένα πρόβλημα με τα δάχτυλα.
1: Ναι.
0: Στα δάχτυλα του έχει ένα πρόβλημα.
1: Κολλάνε
0: και δεν
1: λεφτά.
0: Μπορεί να κουμπίσει, όχι, δεν μπορεί να κουμπίσει την ταμιακή.
1: Παθαίνει
0: αγκύλωση, ναι, και δεν μπορεί να κουμπίσει καθόλου στον πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου συγχωρεμένος.
1: Δεν είχε ο παπάς, όπως το ξέρουμε.
0: 60 χρόνια, 50 χρόνια μαγαζί και δεν έκανε ποτέ φορολογική δήλωση. Και μου λένε εμένα πως έφτασε η Ελλάδα εδώ. Το λέω για τον πατέρα μου, το λέω για τρίτους.
1: Ναι.
0: Είχε το κεντρικό μαγαζί στην Πάτρα, ο οποίος έτσι ήταν το σύστημα. Παίρνει λεωφορείο, του φτιάχνει 2-3 πουκάμισα. Μου λέγε έρχεται, μου λέει φύγε. Δεν ήθελα να κάθομαι εγώ, γιατί τσακωνόμουν εγώ. Του λέγανε ρε πατέρα, πλάκα μας κάνεις. Και του υπέγραφε ένα βιβλίο παραγγελιών, το οποίο το άνοιξε το 1957.
1: Ναι.
0: Μετά γεννήθηκα εγώ. Το άνοιξε το μαγαζί, το έκλεισε το 87, μου φαίνεται κάτι
1: τίποτα,
0: τέτοιο.
1: Τίποτα, πόσες καταχωρήσεις.
0: Μία. Λοιπόν, και όταν πήρε την ταμιακή μηχανή, του λέω με τον αδερφό μου, τώρα πρέπει να χτυπάς εδώ πέρα. Ό,τι πουλά, αδερφό μου, τώρα πρέπει να χτυπάς εδώ πέρα. Ό,τι πουλά.

0: για ράψιμο.
1: Ναι, του λέγα. Μπούκλες, ναι. Του λέγα, κύριε Αντώνη, τι γίνεται να πούμε, εσύ κόβεις τις αποδείξεις. Ναι. Φύγε από εδώ, ρε παιδάκι μου. Φύγε από εδώ.
0: Μα ήσουν και εσύ, ρε παιδί μου, ένα περίεργο, ας πούμε.
1: Κύριε Αντώνη, του λέγα και εσύ τον πατέρα μου. Δεν ξέρω τι κάνει ο πατέρα σου. Εγώ είμαι εντάξει με την εφορία. Όταν λες εντάξει, δίνεις την κυρία Μαρία, του λέω τσάμπα νήμα. Δίνεις νήμα και δεν σου πληρώνει τη γυναίκα του εφοριακού. Για συμπαταγωνιζόμαστε. Δεν νομίζω ότι ήταν μια πόλη μικρή, ήταν εκείνα τα χρόνια.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι γιατί η Ελλάδα, εντάξει, είναι μια φτωχή χώρα έτσι κι αλλιώς λόγω παραγωγής, παρέμεινε πάρα πολύ φτωχή. Παρέμεινε πολύ φτωχή χώρα.
1: Όχι, έχει πλάκα. Εγώ λοιπόν. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά και δεν χρησιμοποιώ γενικά, αλλά η ιστορία είναι η εξής. Ερχόταν, ας πούμε, στον πατέρα μου ο καλλιτέχνης ένας εκεί να φτιάξει πουκάμισα. Θυμάμαι που είχε έρθει ο Τέρης Χρυσός.
0: Α, ο τραγουδιστής.
1: Ο τραγουδιστής. Λοιπόν,
0: να θυμηθούμε λίγο Τέρη Χρυσό.
1: Ναι, ο οποίος Τέρης Χρυσός τραγούδαγε στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, στο Village Park, ένα μεγάλο κέντρο, και ήταν πώς το λένε, η ορχήστρα Μενέλαος. Μενέλαος, δεν θα θυμάσαι, είσαι μικρή.
0: Άμα θυμόμουν και την ορχήστρα Μενέλαος, θα είχαμε κάποιο θέμα.
1: Τραγούδαγε η Κούκα και τέτοια. Λοιπόν, όχι αυτή η Κούκα τώρα, άλλη. Λοιπόν, και έφτιαχνε πουκάμισα με κεντήματα μπροστά.
0: Α, φανταζή.
1: Θα θυμάσαι, τη μόδαση.
0: Ψιλοσιθρού. Ψιλοσιθρού.
1: Βουάλ, λεγόταν το ύφασμα, ψηλό, με κεντήματα μπροστά. Ήταν τα κεντήματα, κανονικό ύφασμα το αγόρασε. Και ερχόταν και φωτογραφιζόταν ο πατέρας με τον Τέρη Χρυσό. Και καμάρωνε.
0: Γιατί ήταν στάρ της εποχής, βέβαια.
1: Ναι, ήταν στάρ της εποχής. Ήταν νούμερο ένα τότε ο Τέρης Χρυσός. Ο Τόλι Πιντέλη και άλλοι ερχόσαν τον πατέρα μου, φτιάχνανε πουκάμισα.
2: Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω. Αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες τον

0: Εντάξει, τώρα δεν έχω μέχρι να σημείο.
1: Έλα, ωραίο,
0: δεν είμαι για παραπάνω. Ναι, διαφημίσεις.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεται
2: Αλφα 94,7.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24

0: 70 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
10: Ελαφρό λαϊκά ξέρω εγώ.
11: Το ελαφρό δεξιός είναι ωραίο, μου αρέσει όμως, έχει πλάκα.
10: Η Καριστιανού ξεφουσκώνει σε ποσοστά, είτε μιλάει είτε δεν μιλάει. Ζωή και Βελόπουλος πέφτουν σταθερά, η Λατινοπούλη εξαφανίζεται, οπότε γνωρίζεται. Ρε φίλε, αφού προηγουμένως μιλάει για τη δημοσκόπηση που θεωρείς ότι είναι λάθος, μετά έρχεσαι και επικαλείσαι την ίδια δημοσκόπηση για να μου πεις, ρε εσύ Δημήτρη, τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Ή τη δέχεσαι τη δημοσκόπηση και για τη Νέα Δημοκρατία και για όλους, ή όχι, δεν μπορεί να λες. Η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε, μια μονάδα ανέβηκε στη δημοσκόπηση της 08-09, ξέρω εγώ. και να μου λες αυτό δεν είναι λάθος, ενώ ας πούμε τα υπόλοιπα είναι σωστά, δεν πάει. Ή είναι λάθος όλοι οι δημοσκόπησης ή όχι. Ο Λαξαφανίσιος Σαμαράς που τη στήριξε, έρχεται ψήφος, περνάει κάτω από το ραντάρ. Αν και νομίζω ότι μάλλον τα ραντάρ κάνουν ότι δεν τη βλέπουν την ψήφο αυτή. Δεν ξέρω ποια είναι η ψήφο κατά τα ραντάρ. Εγώ ξέρετε τι ξέρω. Ξέρω στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Και ο γαμπρός θα ξυριστεί την Κυριακή το βράδυ στις 7 Μαρτίου. Εκεί θα ξυριστεί ο γαμπρός. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, 7 Μαρτίου, ναι. 9 έχω γενέθλια. 7 Μαρτίου. Και θα βγει κουκουέ.
11: Καλημέρα,
10: λέει. Γιατί παλιά άνθρωποι είσαστε και δύο, ρε.
11: Γελάσαμε πολύ εύκολα. Καλημέρα, ναι, μας πει, λέει, να μας πει ο φίλος σε ποια χώρα έχουν καταργηθεί τα μετρητά για να καταργηθούν εδώ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι θα ήταν ο μόνος τρόπος.
10: Ναι.
11: Εντάξει, τη φόρο διαφυγή υπάρχουν και άλλοι τρόποι, τα έχουμε συζητήσει εδώ, τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρουμε κι εμείς. Τα καλημέρα. Είχα δει ότι είχες πάρει, λέει, καφέ σε ένα αεροδρόμιο και πλήρωσες 5 ευρώ. Να ζητάς τον κατάλογο διατίμησης που έχουν λογικές τιμές, είναι υποχρεωμένοι να έχουν στα αεροδρόμια.
10: Όχι μωρέ,
11: δεν μπορεί όμως το αεροδρόμιο να κάνει τόσο καφέ τώρα.
10: Στο αεροδρόμιο της Πάρου έγινε αυτό. Πήγα να πάρω ένα φίλο μου, εντάξει, δεν είμαι με τα αεροπλάνα αυτά, αλλά πήγα να πάρω ένα φίλο μου που ερχόταν από την Αθήνα, ένα ζευγάρι μάλλον, και είχε μια μικρή καθυστέρηση. Λέω, πάρε και έναν καφέ να πιεις.
11: Νόμιζες εσύ.
10: Συγγνώμη.
11: Νόμιζες ότι ο καφές είναι σε τιμή καφέ.
10: Εντάξει, πού ήξερα εγώ ότι πουλάει μέσα καφέ σε κελίρες.
11: Απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο.
10: Σκάει μύτη ο καλλιτέχνης.
11: Είναι φωτά, να αντιτρέβει ο καφές αυτό.
10: Θες κάτι. Έτσι.
11: Α, και ευγενικός.
10: Ναι, ξεχύλιζε από ευγένεια. Θες κάτι. Του λέω, τι να θέλω, του λέω, ένα καφέ θέλω. Α, πώς τον πίνεις? Κρύωνε.
11: Κρύωνε.
10: Του λέω κι εγώ. Κρύωνε. Ναι, κρύωνε, του λέω, με ένα παγάκι. Βάλε μέσα ένα διπλό εσπρέσο, σκέτωνε και κρύωνε. Μου λέει, περίεργα μου τα λες. Εγώ στα λέω περίεργα.
11: Ο διάλογος είναι.
10: Έχει μείνει στην εκπομπή του Ευγενήρη, λέει, η αστρολόγος είπε πως λείπει αυτοδυναμία με Μητσοτάκη, αν κάνει εκλογές την άνοιξη. Ας μας λυπηθεί κάποιος. Καλημέρα, σας ακούω καθημερινά εδώ και χρόνια και τον καιρό. Ο κ. Χατζής ήταν μόνο στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε μια αναφορά στην νοσηλεύτρια, η οποία 55 ετών πέθανε από ανακοπή μετά από επίθεση Ρωμά στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Ναι, θα το βρούμε το δημοσίευμα και θα κάνουμε την αναφορά.
11: Να πω τι έγινε.
10: Βεβαίως, να
11: πεις τι έγινε. Ήταν ένα παιδί, είχε έφτασε στο νοσοκομείο τραυματισμένο από τροχαίο. Η οικογένεια ήταν Ρωμά, η οικογένειά του. Τον φρόντισε το νοσοκομείο παρά το ότι δεν εφημέρευε. Από ό,τι λέω όμως, το προσωπικό του νοσοκομείου
10: το δέχτηκε.
11: Ήταν πάρα πολύ συγγενής, πολύ πιεστική με τη γυναίκα, η οποία ήταν 55 χρόνων. Όπως ξέρουμε, οι νοσηλευτές δεν αρκούν στα νοσοκομεία και τρέχουν και δεν φτάνουν. Η γυναίκα προφανώς είχε κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, έπαθε ανακοπή. Δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν οι συνάδελφοί της εκεί στο νοσοκομείο. Και συνέβη αυτό.
10: Μάλιστα. Κρίμα. Κρίμα. Συνέβη αυτό και εδώ υπάρχει.
11: Αυτό είναι ο τίτλος. Ξέρεις, τα βαρέα και ανθυγινά που λέγαμε τόσο καιρό. Αυτή είναι η δουλειά αυτών των ανθρώπων. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο φόρτο. Απίστευτο.
10: Εντάξει, εγώ είμαι.
11: Και καταστάσεις που δεν περιγράφονται αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
10: Εγώ με τα βαρέα και ανθυγινά ήμουνα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση και πάντα ζητούσα και έλεγα ότι πρέπει να δοθούν. Τα δώσανε. Τώρα,
11: χρειάζονται και ασφάλεια τα νοσοκομεία. Το είχαμε πει και μαζί στον Υπουργό.
10: Αυτό με
11: τον
10: Ρωμά που γίνεται. Θα σου πω κάτι τώρα.
11: Και κλέβουν. Δεν λέω μόνο Ρωμά. Υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία. Όχι, με την ασφάλεια πάρα πολύ σοβαρά.
10: Η Ρωμά είναι ξεχωριστή κατηγορία.
11: Ναι.
10: Και επειδή όταν μιλήσει κάποιος για αυτούς θα θεωρηθεί ρατσιστής. Δεν είναι έτσι. Ο γύφτος είναι ένας πολίτης. Τι πάει να πει ρατσιστής? Είναι μια κατηγορία. Δηλαδή είμαι ρατσιστής εγώ όταν πω ότι αυτός είναι αριστερός ή είναι δεξιός. Δεν κατάλαβα τη φυλή του, λέει, ποια φυλή του? Στην Πάτρα έχουν ολόκληρη συνοικία που λέγεται γύφτηκα, μας τρελάνετε τώρα. Ολόκληρη συνοικία δεν αλλάξουμε, τη λέμε Ρωμαϊκά στην Πάτρα, δηλαδή τη συνοικία. Αφού είναι γύφτη, λέμε, πώς θα το κάνουμε τώρα? Εγώ κουμπάρω, παιδί μου, γύφτο. τον Παντελή, γύφτος, καρενικός. Δεν θέλει Ρωμά να τον λέω.
0: Τους Gypsy Kings, πώς θα τους λέμε.
10: Ρωμά Kings.
3: Έτσι.
10: Έλα σε παρακαλώ, ανέβασε με λίγο ψυχολογικά. Έλα τώρα, το έχουμε βρει αυτό. Τι γύφτος, μα μην το λες, είναι ντροπή. Τι λέτε, μαντάμ, που είναι ντροπή. Είναι ο άνθρωπος αυτό. Είναι από αυτούς, είναι η πλειοψηφία τους, είναι κανονικοί άνθρωποι, καλοί, κάνουν δουλειές, έχουν εμπόριο, έτσι, και έχουν προκόψει. Είναι και μερικοί, έτσι, έχουν φωνές ωραίες, πολλοί από αυτούς. Ξέρω τον Κωνσταντο Χατζή, που σας το έχω πει, τον συνάντησα σε ένα προθάλαμο για να πάει να τραγουδήσει. Του λέω καλησπέρα Χατζή. Είναι Χατζή, με λέω, τον κατάλαβες, του λέω, εμένα δεν είναι Χατζή.
11: Να, εσύ δεν έχεις ωραία φωνή να τραγουδάς.
10: Τι τραγουδήσω εγώ τώρα, δεν είμαι για τέτοια. Δεν είμαι για τέτοια.
11: Μια χαρά
10: είμαι,
11: θα
10: είμαι, αλλά τραγουδούς. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω.
11: Δεν σε έχω
10: αυτά.
11: Ακούσει και δεν ξέρω.
10: Δεν με έχεις ακούσει και δεν πρόκειται να ακούσει. Γιατί τραγουδάω για εκλεκτό κοινό. Δεν τραγουδάω για
11: στον μπάνιο,
10: είναι.
11: Δηλαδή.
10: Όχι, κάνεις λάθος. Ποιο μπάνιο. Κάνεις λάθος. Τραγουδάω για ειδικό κοινό, VIP, που έρχονται και χώνουν λεφτά. Και μου ρίχνουν και χαρτούρα. Πού το φτύνει το χίλιαρο μπαμ και στο κολλάνε στο κούτελο. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου θα πει το βελτίο ειδήσεων και εμείς θα γυρίσουμε.
11: Στρέφουμε.
10: Είναι των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνο σήμερα. Μνημονίου.
11: Των Αγίων
10: Μνημονίου. Γιορτάζει ο Τσίπρας. Έλα, πάμε.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισαγγελική ανέρεση και ακύρωσε το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πριν από 25 ημέρες. Ειδικότερα έκρινε πως υπήρξε λανθασμένη εφαρμογή ή ερμηνεία νόμου και ότι το βούλευμα δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης. Προβάδισμα 9,1 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάς εμφανίζει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ακολουθούν Φωνή Λογικής 2,9%. Μέρα 25 2,8, Νίκη 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, άλλο κόμμα 2,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16%. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς φαίνεται να προχωρά το Ιράν σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, τα οποία αναφέρουν ότι 3 δεξαμενόπλια και 2 φορτηγά πλοία που μετέφεραν ιρανικά εμπορεύματα διέπλευσαν το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, οπότε θα υπογραφεί και επισήμως η συμφωνία. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στη γαλλική πόλη Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα τεθεί επιτάπητος και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους Financial Times. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην λεγόμενη ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπό του. 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού B-52 αμέσως μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιβίωσης μετά το αεροπορικό δυστύχημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ, χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο προπονητής της Εθνικής Ποδοσφαίρου του Ιράν υποστήριξε πως δόθηκε εντολή στην αποστολή της ομάδας να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψει στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμπέ Κοντό στην Οστράβα για το meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι διαθέσιμη επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
5: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
6: Α94,7.
5: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης.
13: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Now
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
18: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
19: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
18: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
19: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
18: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
19: Δεν σε καταλαβαίνω.
18: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Τα τηλέφωνά μας 26-945-26-943. Καλή σας μέρα. 16 του μηνός σήμερα. Απευθείας μετάδοση. Ο Αντώνης Παραράς είναι η ροή της μέρας, όπως κάθε πρωί εδώ μαζί σας. Στον Αλφα χαιρόμαστε κάθε μέρα, γίνεστε όλο και περισσότεροι.

Θα σας έχουμε τα ρεπορτάζ μας, θα σας έχουμε τα σχόλιά μας, όπως κάθε πρωί, πάντοτε σε συνεργασία μαζί σας, πάντοτε. Θέλουμε να ακούμε τη φωνή σας, τα σχόλιά σας, όλα τα ρεπορτάζ που μας δίνετε, πάντοτε. Στον alfa.fm.gr και στα social media, τα δικά μας, μπορείτε να βλέπετε τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα καθημερινά. Για να περάσετε κταίω θα πάτε Auto Vision. Θα συναντήσετε Γιώργο Παϊούρη. Κάνετε άμεσα μια επικοινωνία για πληροφορίες για το καλύτερο, πιο αποτελεσματικό συνεργείο σε Καστοριά, με επισκέπτες και από την πόλη και από τον ομό και από όλη την Δυτική Μακεδονία. Car P-Service των αδελφών Χατζηγιάννη. Εξαιρετική δουλειά, εντοπισμός κάθε ζητήματος, κάθε προβλήματος για το όχημά σας. Όλα λύνονται. Car P-Service στην Ιχλώη. Τα αδέρφια Χατζηγιάννη σας περιμένουν εκεί. Σας είπα κάτι χθες, νομίζω τώρα ή την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε, για κάποια συγκλονιστικά στοιχεία που ανέφερε ο Χρήστος Γκοσλιόπουλος. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, το ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι. Θα σας παρουσιάσω σε λίγο έτσι ένα αναλυτικό απόσπασμα από την τοποθέτηση που έκανε ο Δήμαρχος και θα καταλάβετε σε τι κατάσταση είναι η Δυτική Μακεδονία και πιο καλά πρέπει να καταλάβουν τα κόμματα, οι φορείς, οι βουλευτές κυρίως και η περιφέρεια ποια είναι η κατάσταση, πώς εκπέμπει σως η ΠΕ Καστοριάς, οι άλλες ενότητες, όλη η Δυτική Μακεδονία.

Το καλοκαιράκι μας είναι εδώ. Αν θέλετε κουφώματα, αν θέλετε πόρτες, παράθυρα, τα πάντα, τεράστια ποικιλία. Ντάουβιν, Παπαβασιλείου θα πάτε. Τεράστια έκθεση εδώ στην περιοχή μας, με δουλειές που μπορείτε να δείτε σε όλη την πόλη, σε όλο τον ομό μας, σε όλη την Ελλάδα. Εξαιρετικά πράγματα γίνονται και πολύ μοντέρνα. Ό,τι και να ζητάτε στην μεγάλη έκθεση θα το βρείτε. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αυτό που σας λέω για τον Δήμαρχο Νεστορίου, τα στοιχεία που έχει αναφέρει είναι συγκλονιστικά. Θα ακούσουμε και αναλυτικό απόσπασμα και από τον απολογισμό για τον Δήμο. Είναι ένας Δήμος που έχει μία δραστηριότητα, τον Νεστόριο. Χρόνια Δήμαρχος είναι ο Κοσλιόπουλος, τον ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Τώρα βέβαια ξέρω ότι πολλές φορές σκεπτόμαστε, είναι πολύ μακριά οι εκλογές, 2,5 χρόνια έχουμε ακόμη για να προχωρήσουμε σε δημοτικές εκλογές αλλά και περιφερειακές. Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να εργάζονται ή πόσοι να σκέπτονται. Είναι ανοιχτά όλα αυτά, αλλά δεν, όταν έχεις μπροστά σου τόσα μεγάλα ζητήματα, μπορεί καμιά φορά να συζητάμε και να λέμε διάφορα για εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά αυτή η αναμέτρηση που είναι μπροστά μας βεβαίως είναι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, είναι οι εκλογές για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και αυτές βέβαια θα αργήσουν, δεν θα γίνουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο όπως μπορεί να ήθελαν κάποιοι ή και να μην ήθελαν, γιατί ξέρουν ότι κάποιοι δεν θα εκλεγούν και βουλευτές πανελλαδικά. Και αυτό τους ζορίζει. Θα έχουμε μεγάλες αλλαγές στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Πολλοί από τους σημερινούς δεν θα είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε και ανακατατάξεις. Άρα σου λέει, όσο μένουμε, καλά είναι. Σκεφτείτε τώρα τι έχει να γίνει, παράδειγμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω Τσίπρα κτλ.

Ξέρετε, συζητώ πάντοτε μαζί σας, πάντοτε, το ξέρετε, τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το τι γίνεται και στην Δυτική Μακεδονία και στην υπόλοιπη χώρα, πώς θα προχωρήσουμε σε εκλογική αναμέτρηση, πού θα πάει το ένα, πού θα πάει το άλλο, θα το δούμε. Εγώ πάντως, επειδή παρακολούθησα και την έχετε δει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω, του Νεστορίου, τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί ο Χρήστος Γκοσλιόπουλος, προσέξτε, και το συζητώ με κάποιους από εσάς, μου λέτε γιατί δεν έχει ευθύνη το Πασόκ, γιατί Πασόκ είναι ο Γκοσλιόπουλος, όχι στον Δήμο, δεν φέρνει το κόμμα μέσα στον Δήμο, χρόνια δεν το κάνει, αλλά είναι, από εκεί προέρχεται και μάλιστα θυμάστε στις μεγάλες εποχές Πασόκ και τα λοιπά, το τι είχε γίνει ειδικά σε μια τεράστια κοινοβουλευτική αναμέτρηση Γκοσλιόπουλου Πετσάνλικου στα μέσα της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά, εκεί δεν ήτανε. Νομίζω ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης ήταν ο Φίλιππος ο Πετσάνλικος, ένας μεγάλος χαμός. Τέλος πάντων, βεβαίως θα πούμε και το εξής, ότι είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα ή να κριτικάρει κάποιος, όχι ο Γκοσλιόπουλος μόνο, γενικά την παρούσα κυβέρνηση, φυσικά και όχι. Αν δούμε και αν θυμηθείτε εσείς οι πιο μεγάλοι ίσως, οι πιο μεγάλοι, σήμερα είστε 65-70, εάν θυμηθείτε εκείνη την εποχή 85-95 και τα λοιπά, θα θυμηθείτε ας πούμε τις ωραίες εποχές όπως λέτε, που ζούσαμε, με ποιον τρόπο είχαμε τις κυβερνήσεις και Παπανδρέου και Μητσοτάκη και μετά βέβαια και ο Σιμίτης και πώς ήρθε το ευρώ και όλα τα υπόλοιπα και γιατί φτάσαμε σήμερα σε όλη αυτή την πολύ θλιβερή κατάσταση. Γιατί είναι τρομερή η κατάσταση. Τώρα μην γελιόμαστε, τα πράγματα είναι τρομακτικά, δεν έχει να κάνει μόνο με την παρούσα κυβέρνηση, φυσικά και δεν έχει να κάνει με την παρούσα μόνο κυβέρνηση. Αν το πει κάποιος ότι μόνο με την παρούσα, τίποτα, για γέλια είμαστε. Ποια παρούσα μόνο και ποια κυβέρνηση σήμερα κτλ. Η κατάσταση βλέπουμε πώς έχει οδηγηθεί. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλύσεις και ειδικά τώρα όλοι εμείς μετά το 12, 13, 15, 17 που περάσαμε φοβερές και κυβερνητικές διαδικασίες και αποφάσεις και σωτήρες και όλους αυτούς και μνημόνια, δεν τα διαβάσαμε, τα ψηφίσαμε, δεν θα πάμε στο μνημόνιο, θα χορεύει η Ευρώπη στους ρυθμούς μας και όλες οι γελιότητες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εγώ χαίρομαι πάντως για το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται σήμερα, χαίρομαι, μόνο ο Καμένος δεν έχει επιστρέψει, θα τον δούμε και αυτόν μέχρι τον Μάρτιο του 27 που θα γίνουν οι εκλογές, στο πρώτο δεκαήμερο, θα δούμε, θα επιστρέψει και αυτός ίσως κάπου. Χαίρομαι γιατί είναι πολύ γνώριμα τα πρόσωπα και ο Αντώνης Σαμαράς αν επιστρέψει με κόμμα κτλ. Είναι πολύ γνώριμες οι πολιτικές και τα πρόσωπα. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι όλοι εσείς, και να ξέρετε κι άλλοι που δεν έχετε ψηφίσει, θα έρθετε, ελάτε, μια χαρά είναι. Ελάτε εδώ να ψηφίσετε και να ψηφίσουμε και να οδηγηθούμε τον Μάρτη στην εκλογική αυτή διαδικασία έτσι όπως πρέπει να πάμε. Και είναι καλό να προσέλθει ο κάθε ένας στην κάλπη να ψηφίσει, γιατί μόνο έτσι μπορείς να επηρεάσεις το αποτέλεσμα, το λέμε συνέχεια αυτό, δεν το επηρεάζουμε το αποτέλεσμα θετικά, να το πω έτσι απλά, αν δεν πάμε και ξέρετε αυτή η αποχή και δεν πάω και δεν κάνω και δεν γουστάρω κτλ. Εκεί αφήνεις να ψηφίζουν όλοι οι άλλοι. Άρα νομίζω φέρνεις άλλο αποτέλεσμα. Πάμε, ψηφίζουμε, τι θέλουμε και τέλος. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ γνώριμη η κατάσταση του κοινοβουλευτικού τοπίου που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Να έρθει και ο Σαμάρας, να έρθει και ο Καμένος, τίποτα καινούργιο, μια χαρά. Και με όλα αυτά και μέρα 25 θα δούμε, είναι όλοι γνώριμοι. Γι' αυτό λοιπόν θα αποφασίσουμε και θα πούμε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τι γίνεται εδώ στην περιοχή μας, να σας πω ότι ενημερώθηκα πριν από μερικές ώρες μέσα από την εταιρεία για τον αυτισμό στην περιοχή μας ότι αυτό που είπε δημόσια στην εκπομπή μας πριν από πολύ λίγα 24 ώρα ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Αμανατίδης, ότι θα προσπαθούσε να κάνει το ραντεβού που πρέπει και τα λοιπά στην Αθήνα για τη δομή τη καινούργια που θέλουμε και τη μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τον Δήμο Καστοριάς με την παραχώρηση του μεγάλου αυτού οικοπαίδου, πολύ σοβαρή απόφαση της Δημοτικής Αρχής Κορεντζίδη, να παραχωρήσει ένα μεγάλο οικόπεδο, μια δημοτική έκταση, ώστε να ξεκλειδώσουν όλες μα όλες οι διαδικασίες για να κάνουμε ένα μεγάλο κέντρο αυτισμού. Ξέρετε,
μετά από χρόνια θα το καταλάβουμε όλοι μας όταν πρώτο Θεός φτάσουμε στην ανέγερση αυτής της δομής για την οποία παλεύει η εταιρεία για τον αυτισμό και όχι μόνο και πάρα πολύ, τότε θα καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν και να σας πω κάτι, και ο Δήμαρχος Καστοριάς και εσείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που τότε ψηφίσατε ομόφωνα αυτή την παραχώρηση, γιατί μόνο έτσι με πολύ συντονισμένες κινήσεις μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν ο Αμανατίδης έκανε αυτό που μας είπε εδώ στην εκπομπή μας, προχθές το έλεγε, θα πάμε να κάνουμε το ραντεβού. Προσέξτε, δίνω μεγάλη σημασία, παράδειγμα, δύο πράγματα θα σας πω. Πριν από μερικά χρόνια συζητούσα με τον Δήμαρχο Καστοριάς και είχε ανακοινώσει τότε από την εκπομπή μας, νομίζω, ότι θα παραχωρήσει το οικόπεδο ο Δήμος για να ξεκλειδώσει, για να ανοίξει μάλλον μία διαδικασία. Αν δεν έχει οικόπεδο, τι κτίριο θα κάνεις, πού θα το κάνεις. Έτσι λοιπόν δούλεψε η ομάδα Κορετζίδη για μεγάλο διάστημα με Τσανούσα και όλες οι τεχνικές υπηρεσίες να βρουν το οικόπεδο, να πάμε σε μελέτες, άσχετα που κάποιοι δεν τις ψήφισαν τότε, δεν έχει σημασία. Πήγαμε λοιπόν σε όλες αυτές τις διαδικασίες, παραχωρήθηκε με μια πολύ γενναία απόφαση, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τότε με εισήγηση του Δημάρχου Καστοριάς, παραχωρήθηκε λοιπόν αυτή η μεγάλη έκταση, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια, έχουν μεσολαβήσει διάφορα τα οποία έχουν γίνει με τις δομές, με τα διαμερίσματα, όχι αυτό, δεν είναι εκείνο, πάμε να κάνουμε και το άλλο. Και φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα που θέλουμε και χρήματα αρκετά, θέλουμε και μελέτες αρκετές και κάποια ραντεβού για να προχωρήσουν σωστά, εύρυθμα, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ σε ένα σημείο τώρα που ο Περιφερειάρχης προχθές από την εκπομπή μας ανακοίνωσε ότι πάμε να κάνουμε το ραντεβού μετά τη φασαρία που έγινε για διάφορες παραλήψεις. Αν είμαστε έτσι συντονισμένοι, να ξέρετε, αν είμαστε έτσι συντονισμένοι και μεθοδικοί, θα πάμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το υπολογίζουμε. Και γι' αυτό και για μερικά άλλα πράγματα. Με τις πιέσεις που ασκούν οι πάντες και όλοι μας και το γεγονός ότι και εμείς δεν ξεχνάμε, θυμάστε, εκτός από παλινοδίες τοπικές, αυτοδιοικητικές, τον αντιπεριφερειαρχό της Καστοριάς, ότι θυμάμαι, ας πούμε, δύο πράγματα τρομερά. Το ένα από τον Χαρούμενο, το άλλο από τον Σαββόπουλο. Ο Χαρούμενος είχε ανακοινώσει, αν θυμάστε, η περιφέρεια θα καλύψει 40 εκατομμύρια. Μακάρι να το έκανε αυτό, βέβαια, η περιφέρεια από τα δικά της ταμεία. Είχε πει ο Χαρούμενος, θα δώσουμε εμείς, λέει, τα λεφτά για να πάρουμε Λέβητες. Όλοι τρελαθήκαν τότε, πανηγυρίζαμε. Αμέσως καταλάβαμε εμείς ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει κάτι καλά ο Χαρούμενος. Και όντως έσπευσε τότε και ο Σαββόπουλος να του τραβήξει το αυτάκι και ο Αμανατίδης και να του πούν stop, φρένο, τι είναι αυτά που λες. Όχι εμείς. Και μετά λέει ο άνθρωπος, λάθος κατάλαβα. Μετά για την υπόθεση σχολής αστυφυλάκων είχαμε ημερομηνίες για τη δημοπράτηση από τον Σαββόπουλο που έπεσαν έξω. Γι' αυτό λοιπόν λέω, κύριοι, εντάξει, έχετε μια όποια αυτοδιοικητική εμπειρία, μην λέτε, τουλάχιστον ας βασιζόμαστε σε αυτά που λέει ο επικεφαλής σας. Ο επικεφαλής της Δυτικής Μακεδονίας είναι ο Αμανατίδης. Ας μένουμε σε αυτά που λέει ο Αμανατίδης, ο οποίος έχει δείξει ότι αυτά που λέει ο άνθρωπος προσπαθεί και τα τηρεί. Έτσι λοιπόν, ας συμβουλεύεστε κι εσείς, φίλες και φίλοι, και να σας πω κάτι έτσι πολύ απλά και με πολύ αγάπη και με καλή διάθεση. Προσπεράστε τους τοπικούς εδώ αντιπεριφερειάρχες. Όποιος θέλει κάτι, πάει στον Αμανατίδη, κάνει ένα ραντεβού και τελείωσε η ιστορία. Τον ενημερώνει κτλ. Ο αυτισμός τι έκανε λοιπόν, ζήτησε 1, 2, 3 πράγματα. Τι κουβέντα κάναμε προχθές με τον αποτελεσματικό Αμανατίδη εμείς, τι κάναμε λοιπόν. Του είπαμε ότι πρέπει να γίνει το ραντεβού, το ξέρω, λέει, θα το κάνω, λέει, μες τη μέρα. Και τα λοιπά. Και βλέπω χθες η πρόεδρος της εταιρείας, η κυρία Μπαλή, η καλή μου συμμαθήτρια τότε, και ο Γιώργος μαζί, ο Πάνος και άλλοι πολλοί, έτσι, εκείνης της γενιάς. Λοιπόν, τι έγραψε λοιπόν η Ξανθίπη, η πρόεδρος? Προχωράμε. Γρήγορα, λέει, πριν καν σηκώσω τηλέφωνο να ζητήσω ραντεβού, δρομολογήθηκε αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Αμανατίδη. Έτσι θέλω να προχωρήσουμε και σε άλλα ζητήματα. Εδώ μου γράφει κάποιος, ναι, λέει, δεν μας λες για το φράγμα. Για το φράγμα τι να σας πω. Προχθές είχα τον Αμανατίδη και είπε, μάλλον πηγαίνουμε σε δημοπράτηση διαδικασίας, δηλαδή τον Ιούλιο. Σε ένα μήνα, παιδιά. Αυτό είπε ο Αμανατίδης. Θέλω να είστε προσεκτικοί, γι' αυτό σας είπα. Καθόμαστε και ακούμε πλέον ανθρώπους που αυτό που λένε γίνεται. Εντάξει. Ακούστε τι λέει, ας πούμε, στο Άργο Στορεστικό και Παπτσόγλου, με 1, 2, 3 πράγματα. Τέλος, αν δεν γίνει, είμαστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε.
τι λέει ο Κοσλιόπουλος αυτά, τι λέει ο Κορετζίδης, τι λέει ο Μανατίδης, τι λέει, καταλάβα, τι λέει ο Αντωνίου, εκεί μόνο. Και θα κριτικάρουμε όταν δεν γίνεται. Τώρα, είτε δεν είναι κακό, κάθε δημόσιος υπάλληλος, κάθε, ξέρετε, η θέση του αντιπεριφερειάρχη δεν είναι τίποτα, είναι μια διορισμένη θέση ενός υπαλλήλου. Γι' αυτό λέω, αφήστε τον κάθε υπάλληλο, δεν μένουμε σε υπαλλήλους, πάμε σε θεσμικούς παράγοντες που έχουν έναν σοβαρό ρόλο. Εντάξει, γι' αυτό λέω, ακούμε πλέον τους επικεφαλείς, ακούμε αυτούς που διοικούν. Είναι ο περιφερειάρχης, είναι οι δήμαρχοι, είναι οι βουλευτής, εντάξει, ο πρόεδρος του ΕΒΕ κτλ. Εκεί πηγαίνουμε. Τα άλλα αφήστε τα τώρα. Για βόλτες και άλλα, κοινωνικές εκδηλώσεις.

0: Τι ωραία η Tracy Chapman, μου λέει κάποιος. Ποια είναι η Chapman? Fast Car και τα λοιπά, παλιά, έτσι. Εξαιρετικά τραγούδια, να ξέρετε. Όχι μόνο το Fast Car και τα λοιπά, αυτό εδώ, ας πούμε. Και άλλα πολλά, έτσι. Φοβερές καταστάσεις. Ξένο μουσικό πεντάγραμμο. Επιλέγουμε πάρα πολλά πράγματα και τα βράδια και τα απογεύματα. Μας ακούτε Σαββατοκύριακα. Για να περάσετε κταίο, θα πάτε στον έναν και μοναδικό Γιώργο Παϊούρη. Ότο Βιζιόν, Γιώργος Παϊούρης. Ό,τι πιο σύγχρονο. Περάστε όμως πρώτα από τους αδελφούς Χατζηγιάννη στην Χλόη για το συνεργείο σας.
1: Αλφα 94,7.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Ότο Βιζιόν. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς

0: τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
9: Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Θέλουμε πάντοτε τις απόψεις σας σε σχέση με τιμές καυσίμων, διάφορα έτσι ερωτήματα. Θα δούμε σιγά σιγά, ξέρετε, όλη αυτή την αποκλιμάκωση. Νομίζω ότι αρχίζει λίγο έτσι να πέφτει, να το πω έτσι απλά. Δεν θα πάμε, ξέρετε, αυτό που λέμε

0: σήμερα, τώρα, μακάρι να λειτουργούσε έτσι η ιστορία, στην πτώση. Δυστυχώς λειτουργεί μόνο όταν είναι προς τα πάνω όλο αυτό. Αμέσως, μόλις γίνει κάτι, αμέσως όλα προς τα πάνω. Όταν περιμένουμε την πτωτική πορεία της τιμής για τα καύσιμα, δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, αν συνεχιστεί αυτή η πτωτική πορεία για την αμόλυβδη, ας πούμε, θα επανέλθει στην προ-πολέμου τιμή. Μακάρι να φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό τώρα να ξέρετε οι περισσότεροι, επειδή είδατε τι ακριβώς έχει γίνει με τη συμφωνία αυτά, με τον πόλεμο, τη λήξη και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια να πούμε ότι αυτή είναι και απρόβλεπτη, και ειδικά ο Τραμπ και όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φοβόμαστε, τους φοβόμαστε, λένε και μετά προκύπτει κάτι και μας κάνει μια τρέλα και όλα ξανά. Τέλος πάντων, το ότι λέγεται πλέον πως θα οδηγηθούμε στις κάλπες τον Μάρτιο έχει ξεπεραστεί για την κυβέρνηση, ή θα ξεπεραστεί και το ζήτημα των τιμών. Γιατί εγώ έλεγα ότι να πάμε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο με 1,5 ευρώ και 1,60 πετρέλαιο στη χώρα, πώς να πας σε εκλογές? Τι να πεις για την θέρμανση, που και πάλι για μένα υπάρχει το μεγάλο ζήτημα που μ' ακούτε μήνες, χρόνια να το αναδεικνύω και να πιέζω τον κάθε έναν. Τους πιέζω ασφυκτικά για το φυσικό αέριο. Αφού μας φέρατε εδώ τα δίκτυα φυσικού αερίου, δεν είναι δυνατόν, για μία ακόμη φορά το επισημαίνω, δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην έχουμε μία κανονική επιδότηση, μία απόλυτη κάλυψη για την αγορά λέβητα για κάθε νοικοκυριό, όπως έγινε πριν 5 χρόνια στην Φλόρινα κτλ. Οι δικαιολογίες που ακούω, οι απόψεις που ακούμε, είναι ότι τώρα δεν επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Χθες ο Καραταγλίδης μας είπε, ας δώσει η περιφέρεια από το δικό της ταμείο 6-7 εκατομμύρια και την επόμενη μέρα μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Εγώ ρωτώ λοιπόν, εσείς οι τέσσερις οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, ο Σαββόπουλος, ο Χαρούμενος, η κυρία Τράσια, ο Ζιμπίδης, θα το ζητήσετε αυτό από τον Περιφερειάρχη? Ζητήστε το. Δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο λοιπόν να έρθει μία επιδότηση για να μπορεί ο κόσμος, όλοι εσείς που ακούτε, ναι, πλέον είναι περιφερειακό το θέμα. Περιφερειακό είναι το ζήτημα. Λέει η Αντωνίου ότι πήγα. Θυμάστε, ο Δήμαρχος έχει στείλει 10 επιστολές. Το λέει 5 χρόνια τώρα, Κορετζίδης, γιατί στην Φλόρινα και όχι εδώ. Το ζητάει, έκανε 2 παραστάσεις, έχει πάει και η Αντωνίου, έχει πάει 2-3 φορές και ο Περιφερειάρχης. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση. Εγώ λέω και πάλι όμως, είναι απαράδεκτο να φτάσουμε στον Οκτώβρη του 26 και να μην έχει ξεκαθαρίσει και να μην έχει δοθεί η επιδότηση για την κάλυψη, την απόλυτη κάλυψη για την αγορά του Λέβητα. Ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε γεμίσει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή βέβαια της Καστοριάς, δεν είναι μόνο η πόλη, έτσι, και δημοτικά διαμερίσματα άλλα κτλ, με τα δίκτυα φυσικού αερίου που θα πέσει η τιμή κι άλλο. Είναι πιο οικονομικό, λένε οι περισσότεροι. Εντάξει, εγώ δεν έχω, δεν ξέρω, δεν το χρησιμοποιώ, αλλά αυτό που ακούμε είναι πολύ πιο οικονομικό, λένε. Και μάλιστα αν θα πέσει η τιμή τώρα, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και εμείς εδώ τώρα έχουμε μια κοινωνία σε ομοιρία, ενώ περνάει έξω από την πόρτα του καθένα το δίκτυο του φυσικού αερίου, δεν έχει λεφτά να βάλει ο άλλος τον Λέβητα. Δεν έχει να αγοράσει 2,5 και 3 χιλιάρικα. Αυτό λοιπόν που δεν έχει και δεν είχε ούτε ο κάτοικος από την Φλόρινα, του το κάλυψε η κυβέρνηση τότε και του έδωσε μία επιδότηση τρομακτική, 4 χιλιάρικα ανά νοικοκυριό στην Φλόρινα. Τόσα περίπου ήταν τα χρήματα. Εδώ εμείς δεν λέμε 4, δώστε 3, βρίσκεται πάλι κανονικά η λύση. Και ο μηχανικός θα πληρωθεί και την αγορά θα κάνεις. Βρείτε τον τρόπο. Και αν σας πω κάτι, έχετε δει εσείς τώρα το τελευταίο διάστημα, έχετε δει τους τελευταίους μήνες, παράδειγμα, τους περιφερειακούς συμβούλους και όλους, και η Κοζατσάνη, το ζητάς κυρία Κοζατσάνη εσύ αυτό, είσαι με τον Κασαπίδη, και ο Κασαπίδης και οι υπόλοιποι, ζητήστε το πλέον να καλυφθεί όλο αυτό από την περιφέρεια. Μπορεί να είναι ένα κόστος 35 εκατομμυρίων για Γρεβενά, για Καστοριά κτλ. Ναι, βρείτε τα. Δεν μπορούμε με άλλον τρόπο, βρείτε έναν τρόπο. Όπως βρέθηκαν από τα 60 τα 90 για να συνεχιστούν οι εργασίες για τη σύραγγα της κλεισούρας. Το έργο ήταν 45-50 και έχει πάει 90. Καινούργια σύμβαση. Βρέθηκαν αμέσως τα λεφτά. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ήταν έκπτωτος ο κατασκευαστής. Να ξεκινήσω να τα λέω όλα αυτά, θέλετε? Να τα αναλύσω, τι σημαίνουν όλα αυτά? Εσείς που γνωρίζετε, καταλαβαίνετε αυτό που μόλις ανέφερα. Λέω λοιπόν και πάλι, γι' αυτό λοιπόν λέω να είστε χρήσιμοι. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Σαββόπουλε, δεν σας έχουμε εκεί για να κόβετε χόρτα, τα κάνουν πολύ καλά αυτά οι Δήμοι, αφήστε τα. Ή για τις λακκούβες, και αυτά θα τα κάνουν αυτοί, δεν χρειάζεται. Ή μια διάνοιξη ενός δρόμου και το κάνουμε μέγα θέμα, αφήστε τα. Τα βλέπουμε αυτά από τους Δήμους. Είναι πολύ έμπειρος και ο Κοζλόπουλος και ο άλλος στο Άργος και ο άλλος εδώ. Λοιπόν, αφήστε τους. Ζητήστε από τον Περιφερειάρχη επιτέλους μία υπόθεση να είστε χρήσιμοι. Όχι από τη μία η κυβέρνηση, από την άλλη. Όταν είναι να κάνει, όταν ήταν ο Κασαπίδης Περιφερειάρχης, έφταιγε αυτός για το φράγμα Νεστορίου. Μόλις έγινε ο Αμανατίδης, δεν φταίμε εμείς, φταίει το κράτος. Τι λέτε, ρε παιδιά? Ποιον κοροϊδεύετε, νομίζετε? Δεν καταλαβαίνει ο καθένας τώρα τι ακριβώς γίνεται? Θυμάστε η κριτική για τον Κασαπίδη? Α, όχι αυτό, α, όχι εκείνο, ο Κασαπίδης δεν πήγε στην Αθήνα. Εσείς που πήγατε, τι κάνατε? Επίσης, ένα τεράστιο θέμα, θα το πω για μία ακόμη φορά. Είναι απαράδεκτος ο τρόπος που αφήνουμε δρόμους στρωμένους με κανονική άσφαλτο στην Καστοριά, επειδή η εταιρεία κάνει το φυσικό αέριο. Ελάτε να δείτε, τα βλέπετε παντού. Μέσα στην πόλη, τώρα στην Χλώη, πριν κανένα μήνα, δύο μήνες, βάλαν το σωλήνα και τα λοιπά, έτσι τα έχουν αφήσει. Βρέξει, χιονίσει, έτσι αυτά. Πετούνε μια πορτοκαλί εκεί, ιστορία, δήθεν προστατευθείτε, μια ταμπελίτ, και τα αφήνουν έτσι. Τι λέτε, κανονική αποκατάσταση πρέπει να υπάρξει. Είναι ντροπή όλο αυτό που γίνεται και πολύ επικίνδυνο. Σε μια στροφή πετάγεσαι και βλέπεις εκεί τον δρόμο, τον αφήσαν έτσι. Σε μια άλλη στροφή πας, τον άλλον δρόμο τον αφήσαν έτσι. Τι λέτε, θα υπάρξει αποκατάσταση στους δρόμους? Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, λένε κάποιοι, ας πούμε, τι κάλυψη υπάρχει, τι δεν υπάρχει, κυβερνητική. Να τα δείτε, κυρία Αντωνίου, αυτά, και εσείς οι υπόλοιποι. Κάντε και ρωτήσεις και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Με ποιο δικαίωμα αυτή η εταιρεία σκάβει όλους τους δρόμους και τους παρατάει έτσι? Η όποια εταιρεία, δεν με ενδιαφέρει εμένα ποια είναι η εταιρεία. Εγώ σας λέω τι αντιμετωπίζω κάθε μέρα ως οδηγός. Και εσείς, και ως πεζή, και ως οδηγοί, και ως μαθητές. Για ελάτε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Και όποιος έχει μια διαφορετική άποψη, πάμε να τα ελέγξουμε. Γιατί μετά τρέχουμε, βρίζουμε, φωνάζουμε και τι λέμε, τι λέτε? Γρήγορα οι ασφαλτοστρώσεις. Βεβαίως γρήγορα οι ασφαλτοστρώσεις. Δεν μπορεί να μένουν αυτά έτσι. Λοιπόν, θέλω να έρθω λίγο να σας πω. Ναι, ωραία. Να πούμε ότι για να επικοινωνήσετε με Auto Vision 73-181, Auto Vision, έτσι, για να κάνετε ένα ραντεβού, για να πάρετε πληροφορίες, για να περάσετε το κταίο σας. Αν θέλετε όμως να πάτε στο συνεργείο των αδελφών Χατζηγιάννη, σημειώστε ένα τηλέφωνο, είναι το 87-373 στην Χλώη. Με επισκέψεις για να λυθούν ζητήματα αυτοκινήτων, από ό,τι μαθαίνουμε, και από Καστοριά και από όλη την Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι πολύ έμπειροι τα αδέρφια Χατζηγιάννη, προχωρούν αρκετά πράγματα και τα λύνουν. Αυτό λοιπόν είναι και το διατάφτα. Τώρα, θέλω να προσέξετε. Θέλω σε λίγο να σας δώσω ένα ρεπορτάζ, να ακούσετε, με ενδιαφέρει, μερικά στοιχεία που έδωσε ο Κοζλιόπουλος για τον απολογισμό του στον Δήμο Νεστορίου. Εμείς δίνουμε βαρύτητα κανονική σε κάθε Δήμο της περιοχής μας, θέλουμε να βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται. Βεβαίως παρακολουθώ και περιμένω επιτέλους και το, πώς λέγεται, το κολυμβητήριο, έχει βγει έκπτωτος εκεί στο Άργος, θα τα δούμε. Θέλω να παρουσιάσω έτσι απόσπασμα αναλυτικό από την τοποθέτηση Κοζλιόπουλου. Πριν πάω σε αυτό όμως, θέλω λίγο να ακούσετε έτσι μερικά στοιχεία, συγκλονιστικά στοιχεία. Μπορεί να τα ξέρουμε, μπορεί να λέτε και να λέμε ότι α, εντάξει, έτσι είναι, τα γνωρίζουμε. Ακούστε. Έδωσε μερικά στοιχεία ο κύριος Κοζλιόπουλος για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε Καστοριά και Δυτική Μακεδονία μόνο για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 26. Τώρα δηλαδή για το πρώτο δίμηνο. Σε γεννήσεις αλλά και σε θανάτους. Τα στοιχεία που έχει δώσει είναι συγκλονιστικά.
1: Αναφέρω μόνο το γεγονός ότι στο πρώτο δίμηνο του 2026 είχαμε στην Καστοριά 25 γεννήσεις στο νομό Καστοριάς και 163 θανάτους. Και οι 25 γεννήσεις ήταν μόνο στην πόλη της Καστοριάς. Καμία γέννηση στο πρώτο δίμηνο, ούτε στο Άργος, ούτε στο Μανιάκι, ούτε στο Μεσοποταμίο, ούτε στον Αστόρο, ούτε πουθενά. Σε κανένα χωριό. Στη Δυτική Μακεδονία είχαμε 239 γεννήσεις και 1009 θανάτους. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Στις ορεινές περιοχές η σχέση είναι τραγική. Στους τρεις ορεινούς δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, τους τρεις ορεινούς με βάση την απόφαση του, την πρώτη του 38-52-2010, είχαμε 29 θανάτους και 0 γεννήσεις. Καταλαβαίνετε δείκτης γεννήσεων. Τίποτα, μηδέν. Λοιπόν, εάν δεν γίνει κάτι, και αυτό το κάτι, το σημαντικό κάτι, δεν μπορεί να το κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε αυτά που περνάνε το χέρι μας. Δημιουργούμε υποδομές και θα τις πούμε μετά, για να τις θυμηθούμε. Για να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα βρίσουμε. Εάν όμως η πολιτεία δεν κάνει κάτι σημαντικό, δηλαδή δεν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, δεν στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη, ας πούμε με τις προτάσεις που είχαμε υποβάλει όλοι υπέρ...
0: Έχετε ακούσει λοιπόν, νομίζω, απίστευτα νούμερα, έτσι, απίστευτα.
1: Αναφέρω μόνο το γεγονός ότι στο πρώτο δίμηνο του 2020...
0: Προσέξτε λίγο, προσέξτε.
1: Είχαμε στην Καστοριά 25 γεννήσεις στο νομό Καστοριάς και 163 θανάτους. Και 25 γεννήσεις ήταν μόνο στην πόλη της Καστοριάς.
0: 25 γεννήσεις, λέει ο άνθρωπος, μόνο στην Καστοριά. Λοιπόν, τα νούμερα είναι τρομακτικά. Μπορεί να λέμε ότι γνωρίζουμε, ακάνουμε. Τώρα εδώ ακούτε, κοιτάξτε, σε έναν ολόκληρο νομό, παράδειγμα Καστοριάς, σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα, οι 25 γεννήσεις μόνο εδώ.
1: Καμία γέννηση στο πρώτο δίμηνο, ούτε στο Άργο, στο Βεστικό, ούτε στο Μανιάκι, ούτε στη Μεσοποταμία, ούτε στον Αστόρο, ούτε θέμα. Σε κανένα χωριό. Στη Δυτική Μακεδονία είχαμε 239 γεννήσεις και 1009 θανάτους. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Στις ορεινές περιοχές η σχέση είναι τραγική. Στους τρεις ορεινούς δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, τους τρεις ορεινούς με βάση την απόφαση του, την πρώτη του 38-52-2010, είχαμε 29 θανάτους και 0 γεννήσεις. Καταλαβαίνετε δείκτης γεννήσεων. Τίποτα, μηδέν.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι αυτά. Το τι πρέπει να γίνει πρέπει να το καταλάβουμε και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό κυρίως, γιατί πολλές φορές, φίλες και φίλοι, λέτε, λέμε, συζητάμε δημογραφικό και όλα τα υπόλοιπα, βεβαίως, και τις υποδομές τις θέλουμε. Αυτό που λέει επίσης ο Δήμαρχος Νεστορίου είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Γιατί πολύ εύκολα λέει κάποιος, Δήμαρχε, εσύ είσαι στην εξουσία, κάνε κάτι. Ρε παιδιά, τις όποιες υποδομές, τους δρόμους, ασφαλτοστρώσεις, τα νεράκια μας και όλα αυτά, η κάθε δημοτική αρχή θα το φροντίσει, το κάνει, την καθαριότητα, τον φωτισμό μας. Αυτό δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό. Όπως καταλαβαίνετε, θέλει άλλη πολιτική, θέλει άλλες πολιτικές και πρέπει να το καταλάβουμε, να το καταλάβετε. Δεν έχει να κάνει με ένα πρόσωπο, σήμερα είναι η Αντωνίου, το τι έχει γίνει τα τελευταία 25-30 χρόνια με ανθρώπους που πέρασαν και από το κοινοβούλιο, πέρασαν και δεν ακούμπησαν ορισμένοι, τίποτα, μόνο καν στο βιογραφικό τους ότι ήταν βουλευτές, τίποτα, τίποτα. Χάθηκε στρατός, χάθηκε η ακαδημαϊκή κοινότητα, είμαστε με 250 φοιτητές, όταν θα έπρεπε να έχουμε 5-6 χιλιάδες εδώ, όταν έπρεπε να έχεις ελληνικό στρατό εδώ, πολύ μεγαλύτερα νούμερα από αυτά που έχουμε σήμερα, όταν στα κομμάτια των επενδύσεων έπρεπε να έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τι να σας κάνω λοιπόν, τώρα μπορεί να στεναχωριέται η Αντωνίου, σήμερα αυτή είναι βουλευτής, μπορεί να στεναχωριέται, 25 χρόνια έχει θητεία ο Σαββόπουλος, αντιπεριφερειάρχης, αντινομάρχης κτλ. Τι να σας κάνω, δεν έγιναν ρε παιδιά, είστε εσείς που διοικείτε σήμερα, αλλά αυτά δεν έχουν γίνει. Τι να κάνω εγώ τώρα, αν εσείς είσαστε οι άνθρωποι που έχετε συνδυάσει την πορεία σας με αυτά που δεν έχουν γίνει, εγώ σας φταίω. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Δεν μπορεί σήμερα να κινούμαστε και να συνεχίζουμε σε έναν τέτοιο ρυθμό. Γι' αυτό λοιπόν θέλει ένα καινούριο ξεκίνημα. Να σας πω κάτι. Έχετε ξαναδεί την πόλη της Καστοριάς και τον Δήμο απέραντο εργοτάξιο? Ποτέ δεν το έχουμε δει τα τελευταία 25 χρόνια. 20. Το βλέπουμε τώρα. Το βλέπουμε τώρα. Και αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η τουριστική κατάσταση στην Καστοριά είναι τρομακτική. Και όλο αυτό που έρχεται. Να λοιπόν κάτι ενθαρρυντικό. Βεβαίως θέλουμε κι άλλα. Ποιος λέει όχι? Θέλουμε να γίνει γρήγορα η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θέλουμε το νέο πολιτιστικό μας κέντρο εκεί. Θέλουμε το ΔΙΝΑΚ να γίνει, βεβαίως. Θέλουμε την ανάπλαση Νότια Παραλία να γίνει. Θέλουμε τις ασφαλτοστρώσεις. Αυτά όμως έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Έχουν μπει τα θεμέλια. Ξέρω ότι υπάρχει γρουσουζιά από μια πολύ μικρή μερίδα 10 ατόμων, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, ξέρω ότι και εσείς τα βλέπετε, αλλά τι να κάνετε. Καταλάβατε, δεν θέλω να κρατήσετε για λίγο τα στοιχεία για το δημογραφικό. Το πρώτο δίμηνο του 26 είναι φοβερό. 25 οικογένειες έφεραν ένα παιδάκι στον κόσμο και οι 25 είναι μόνο στην Καστοριά. Και έχουμε 170 θανάτους σε όλη την ΠΕ.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Αλφα 94,7.
10: Να πάμε λίγο στον Δήμαρχο Νεστορίου τώρα, μετά από αυτά τα πολύ συγκλονιστικά στοιχεία, τα οποία τα είπε και σε αυτή την εισήγηση που ήδη ξεκίνησε. Είναι ένας απολογισμός για τον Δήμο Νεστορίου, ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος Δήμος, με μεγάλη ιστορία βέβαια. Ας πάρουμε έτσι μια γεύση από τον απολογισμό που έκανε προχθές ο Χρήστος Γκοσλιόπουλος. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να σας δώσω λίγο μερικές αναφορές που έκανε χθες ο Καραταγλίδης και για το αεροδρόμιο και για το φυσικό αέριο.
11: Και με ευκαιρία αυτή την συζήτηση να ξαναθέτουμε όλον τον προγραμματισμό που έχουμε μπροστά μας, για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση, τουλάχιστον οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και οι Πρόεδροι, για το τι κάνουμε, πώς πορευόμαστε, για ποιον λόγο κάνουμε αυτά που κάνουμε και ποιο είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι όσο καιρό είμαι εγώ στα πράγματα της αυτοδιοίκησης, ποτέ δεν δούλεψα, και αυτό ισχύει για όλους μας, έτσι, όλοι οι συνεργάτες μου και εσείς, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ποτέ δεν δούλεψα με το ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι μας προκύψει, ό,τι θέλει μέρα. Πρέπει ένα Δημοτικό Συμβούλιο και μια Δημοτική Αρχή να έχουν ένα σχέδιο στο μυαλό τους για το πώς θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον καταστατικό χάρτη της αυτοδιοίκησης και πώς θα μπορούν να βάλουν κάποιες βάσεις, γιατί δεν είμαστε εμείς το ΑΠΑΝ, αλλά κάποιες βάσεις για να δημιουργηθούν αναπτυξιακές υποδομές στην περιοχή μας, μέσω των οποίων θα δοθούν δουλειές, θα δημιουργηθούν δουλειές στον κόσμο, και έτσι ώστε με τελικό στόχο την παραμονή των ανθρώπων στον τόπο τους, για να αποφύγουμε αυτή τη δημογραφική κατάρρευση που συμβαίνει σε όλη την ορεινή Ελλάδα, σε όλους τους ορεινούς δήμους. Μέσα σε όλο αυτό, αν έχετε λίγο υπομονή, γιατί είναι προς όφελό σας, θέλω να έχετε μια πλήρη εικόνα, μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στο Δήμο μας, δεν θα μακρηγορήσω, θα τα πω όσο πιο σύντομα μπορώ, και μέσα στην κουβέντα θα προκύπτουν και όλα τα ενδιάμεσα στοιχεία που θα χρειάζεται να αναφέρω για να έχετε την πληρέστερη εικόνα. Καταρχήν ξεκινάω λίγο με τα οικονομικά στοιχεία. Πέρυσι τα έσοδα του 2025 ήταν 6.482.409 ευρώ. Τα έξοδά μας ήταν 6.355.854 και το υπόλοιπο ήταν θετικό 127.554 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κλείσαμε με θετικό υπόλοιπο την περσινή χρονιά και μπήκαμε στο 2026. Εδώ θέλω λίγο να σας δώσω μια εικόνα για να έχετε να ξέρετε πόθεν προέρχονται τα έσοδα. Η τακτική επιχορήγηση που παίρνουμε κάθε μήνα από το Υπουργείο Εσωτερικών πέρυσι έφτασε στις 176.744, ενώ το 2024 ήταν 164.281, δηλαδή είχαμε μία αύξηση. Θέλω να σας θυμίσω, για να ξέρετε από πού ξεκινήσαμε, το 2011 όταν συνενώθηκαν οι τέσσερις ΟΤΑ, παίρναμε 241.000 το μήνα. Μετά ξεκίνησαν τα μνημόνια, όπου αποδεκατίστηκαν τα έσοδα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή μειώθηκαν τα τακτικά έσοδα γύρω στο 60-65%, και η ΣΑΤΑ μειώθηκε κατά 90%. Τότε παίρναμε ΣΑΤΑ γύρω στο 1 εκατομμύριο και τώρα παίρνουμε ΣΑΤΑ 140.000, ούτε καν 141.000. Το 19, όταν επανήλθαμε, είχαμε 79.000 μόνο το μήνα. Φανταστείτε πώς την έβγαζε χρονιά ο Δήμος, με 79.000 το μήνα. Το 23 φτάσαμε με αυξήσεις στις 90.000. Στο τέλος του 23 για το 24 έδωσε το πολιτεία, η κυβέρνηση, του Υπουργείου Εσωτερικών αύξηση σε πάρα πολλούς Δήμους, στα 2/3 τουλάχιστον των Δήμων στην τακτική επιχορήγηση. Σε εμάς δόθηκε αύξηση 50.000 το μήνα και πήγαμε στις 140 περίπου. Στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην τακτική το επίδομα των ορεινών Δήμων που παίρναμε γύρω στις 240.000 το χρόνο, δηλαδή 22.000 το μήνα, και έτσι πήγαμε στις 164.000 κτλ. Το 25 βέβαια αυξήσαν κατά την 12.000 στην τακτική, και φέτος το 2026 αυξήσαν ακόμα περισσότερο, είμαστε στις 186.000 το μήνα. Τα υπόλοιπα έσοδα ξέρετε που προέρχονται, είναι τα ίδια έσοδα τα δικά μας που είναι ελάχιστα, είναι τα σχολεία επιπλέον, είναι το βοήθεια στο σπίτι επιπλέον, είναι η υπεροπροστασία επιπλέον που έρχεται, και τα ίδια έσοδα τα δικά μας. Τα ανταποδοτικά μας πέρυσι ήταν 124.832 και από τα δάση εισπράξαμε 127.000 ευρώ. Η ΣΑΤΑ παραμένει, όπως σας είπα, στις 140.000 ευρώ. Στα έξοδα, να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, η μισθοδοσία, η στάνταρ μισθοδοσία το 2025 ήταν 1.279.692 ευρώ. Η μισθοδοσία του 2025 ήταν το 60% της τακτικής επιχορήγησης, της συνολικής τακτικής επιχορήγησης που παίρνουμε, που πήραμε όλη τη χρονιά. Ενώ το 2024 ήταν 1.107.000, αυξήθηκε κατά 13,4% από το 24% στο 25% η μισθοδοσία, γιατί δόθηκαν αυξήσεις κτλ. Κατά 172.627. Τα βασικά μας έξοδα, τα μεγάλα επίσης έξοδα εκτός από τη μισθοδοσία, είναι τα καύσιμα, δεν χρειάζεται να αναφέρω ποσά. Είναι το κόστος του ρεύματος που είναι πολύ μεγάλο και αυτό, από 300 μέχρι 400.000 το χρόνο, κυμαίνεται ανάλογα με τις τιμές που έχουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Είναι οι συμβάσεις που κάνουμε, κάθε είδους συμβάσεις, είναι τα όποια έργα κτλ. Μερικές παρατηρήσεις και σχόλια πάνω σε αυτά που είπα. Το πρώτο είναι ότι ο Δήμος μας δεν έχει ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Δεν χρωστάει δηλαδή πουθενά. Τηρεί την εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών για να πληρώνει τις υποχρεώσεις του σε 60 και 90 μέρες. Από τις 60 μέρες αρχίζει το στρέβωμα και στις 90 μέρες κτλ. Μετά αρχίζει η παρακράτηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι και δεν έχει πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι ληξιπρόθεσμες καθίστανται μετά τις 90 μέρες. Δεύτερο σχόλιο, δεύτερη παρατήρηση. Δεν έχουμε κανένα δάνειο, όπως ξέρετε. Το δάνειο που είχαμε κάποτε, τα 20.000 με τη δημοτική επιχείρηση, έχει τελειώσει εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν υπάρχει δάνειο. Τρίτο, είμαστε μέσα στη στοχοθεσία που είχαμε θέσει με τον προϋπολογισμό του 24. Δηλαδή, τι είναι στοχοθεσία, τι έσοδα είχαμε προβλέψει στην στοχοθεσία που συνόδευε τον προϋπολογισμό, τι έσοδα θα έχουμε κάθε μήνα και τι πληρωμές θα έχουμε κάθε μήνα. Είμαστε μέσα στους στόχους. Και τέλος, ο Δήμος μας είναι φορολογικά ενήμερος και είναι και ασφαλιστικά ενήμερος. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι δεδομένο για όλους τους Δήμους. Δεν θέλω να κάνω σχόλια, αλλά αν δείτε τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, θα καταλάβετε ότι όλοι οι Δήμοι δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, έχουν υποχρεώσεις, έχουν δάνεια, έχουν οφειλές κτλ. Ένα πρόβλημα θέλω να υπογραμμίσω, το οποίο το ξέρετε φυσικά, αλλά για να το επιβεβαιώσουμε ακόμα μια φορά να το γνωρίζουμε, είναι η αδυναμία που έχουμε στο να εισπράττουμε οφειλές παλαιότερων ετών. Αυτά τα ΠΟΕ που λέμε, παλαιότερων οικονομικών ετών. Αυτά τα βεβαιωμένα ποσά το 2025 που δεν τα έχουμε εισπράξει ήταν 666.500 ευρώ. Από αυτά, σύμφωνα με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, τα 447.612 ευρώ δεν μπορούν να εισπραχθούν ποτέ. Εδώ έχουμε καθυστερήσει λόγω υποχρεώσεων κτλ. Θα πρέπει να συνεργαστεί η οικονομική υπηρεσία με την νομική υπηρεσία για να δούμε πώς θα διαγράψουμε πολλά από αυτά τα χρέη που βεβαιώνουν ότι είναι προς διαγραφή, γιατί δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Είναι χρέη πάνω από 30 χρόνια, είναι χρέη που δεν έχουν αφημί, δεν έχουν ονόματα και ούτω καθεξής. Είχαν μεταφερθεί από το παλιό Δημόσιο Ταμείο του Νεστορείου και ούτω καθεξής. Για τα υπόλοιπα εισπράξαμε μέσα στο 25 μόνο το 12,75% των παλαιών χρεών, αλλά με το σχόλιο και τον περιορισμό που είπα προηγουμένως. Για τα υπόλοιπα τηρούμε απόλυτα την νομοθεσία που προβλέπει τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να εισπράξουμε τις οφειλές. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, να μην τις επαναλαμβάνω, ακόμα και δεσμεύσεις ισχύρας τρίτων, και τώρα οι δεσμεύσεις γίνονται από τον ίδιο τον Δήμο και όχι από τις τράπεζες. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι όμως οφειλέτες προς τον Δήμο, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να οφείλουν, και εδώ ίσως θα πρέπει να λάβουμε για κάποια μέτρα λίγο πιο αυστηρά. Αυτοί οι οποίοι απαξιούν να έρθουν ούτε να ρυθμίσουν ούτε να πληρώσουν κάτι από τις οφειλές τους και είναι μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτά σε σχέση με τα οικονομικά μας στοιχεία. Τώρα σας πω μερικά πράγματα για γενικότερα για τα έργα. Την φιλοσοφία μας την ξέρετε και νομίζω ότι την αστερνίζεστε όλοι. Ένας από τους ρόλους μας, πέρα από την υποχρέωσή μας να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, να υπηρετούμε τους δημότες και ιδιαίτερα τους μόνιμους κατοίκους, και αυτό νομίζω ότι το κάναμε και πέρυσι, το κάνουμε και φέτος με κάθε δυνατό τρόπο, ό,τι έχει σχέση με την λειτουργία, την εσωτερική του Δήμου, αυτό τα παρατηρείτε για το πώς συντάσσουν τους προϋπολογισμούς, τις αναμορφώσεις κτλ. Στη συνέχεια τους δρόμους που συντηρούμε, τα υδραυλικά, τις βλάβες, τα χόρτα, την καθαριότητα, ό,τι εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στις βασικές μας υποχρεώσεις, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο πλαίσιο του ανθρωπίνως δυνατού, προσπαθούμε και αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες. Μάλιστα, φέτος είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι από πέρυσι. Έχουμε διπλασιάσει τους υδραυλικούς, έχουμε διπλασιάσει τους χειριστές και νομίζω ότι δουλεύουμε περισσότερο αποτελεσματικά. Ο δεύτερος ρόλος είναι να δημιουργούμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, υποδομές αναπτυξιακές για να στηρίξουμε τις παραγωγικές ομάδες του Δήμου μας και τους παραγωγικούς ανθρώπους του Δήμου μας, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο. Γιατί αν χρειαστεί θα τα λέω και αυτά, η κατάσταση που υπάρχει στις ορεινές περιοχές, στους ορεινούς δήμους και στη δικιά μας περιοχή είναι τραγική. Καταραίει πληθυσμιακά, δημογραφικά η ορεινή Ελλάδα. Καταραίει. Και οφείλουν όλοι οι φορείς της πολιτείας να κάνουν το καθήκον τους για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο. Αναφέρω μόνο το γεγονός ότι στο πρώτο δίμηνο του 2026 είχαμε στην Καστοριά 25 γεννήσεις, στο νομό Καστοριάς, και 163 θανάτους. Και οι 25 γεννήσεις ήταν μόνο στην πόλη της Καστοριάς. Καμία γέννηση στο πρώτο δίμηνο, ούτε στο Άργος, ούτε στην πόλη, στο Μανιάκι, ούτε στη Μεσοποταμία, ούτε στον Αστόρο, ούτε πουθενά. Σε κανένα χωριό. Στη Δυτική Μακεδονία είχαμε 239 γεννήσεις και 1009 θανάτους. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Στις ορεινές περιοχές η σχέση είναι τραγική. Στους τρεις ορεινούς δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, τους τρεις ορεινούς με βάση απόφαση την πρώτη του 38-52-2010, είχαμε 29 θανάτους και 0 γεννήσεις. Καταλαβαίνετε, δείκτης γεννήσεων. Τίποτα, μηδέν. Λοιπόν, εάν δεν γίνει κάτι, και αυτό το κάτι, το σημαντικό κάτι, δεν μπορεί να το κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε αυτά που περνάνε από το χέρι μας. Δημιουργούμε υποδομές και θα τις πούμε μετά, για να τις θυμηθούμε. Για να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα βαδίσουμε. Εάν όμως η πολιτεία δεν κάνει κάτι σημαντικό, δηλαδή δεν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, δεν στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη, ας πούμε με τις προτάσεις που είχαμε υποβάλει όλοι οι ΠΕΔ στον Πρωθυπουργό. Ποιες ήταν οι προτάσεις αυτές, θυμίζω, έχω ανοίξει παρένθεση τώρα, αλλά για να δούμε το ρόλο μας. και πώς ο Δήμος μπορεί κατά τι να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και είμαστε στο σωστό δρόμο. Κάναμε αυτά που πρέπει σε αυτόν τον τομέα τον σημαντικό. Τι είχαμε πει λοιπόν τότε? Ξεκινήσατε, επειδή η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κάποτε ήταν από τις πιο πλούσιες περιφέρειες. Ήταν η περιφέρεια της βιομηχανικής ανάπτυξης που παρήγαγε πλούτο για την ίδια την περιφέρεια, για τη χώρα και για τους κατοίκους της, με το λιγνίτι, τα ενεργειακά εργοστάσια και τη γούνα. Αφού κατέρευσε η γουνοποιία και αφού πάμε στην βία πολυμητοποίηση, έχουν χαθεί πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας και φεύγει ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο που το 2021 στην απογραφή η Δυτική Μακεδονία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, τη μεγαλύτερη μείωση, 10,1%, όταν ο μέσος όρος της Ελλάδας ήταν 3,5%. Και όταν το 7% μόνο του πληθυσμού, του εναπομείνοντα πληθυσμού στη Δυτική Μακεδονία είναι από 19 μέχρι 40 ετών. 7%. Και το 42% στην Καστοριά είναι πάνω από 70 χρονών. Φεύγει όλος ο κόσμος. Πρέπει να στηρίξουμε την περιφερειακή ανάπτυξη. Τι είπαμε τότε? Κάνετε το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης. Αυτό το πρόγραμμα είχε 7,5 δισεκατομμύρια, υποβιβάστηκε στο 1 δισεκατομμύριο. Ο δεύτερος πυλώνας που ήταν οι μεγάλες επενδύσεις είχε περίπου 4 δισεκατομμύρια. Καμία μεγάλη επένδυση. Πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, πώς θα ξαναστηρίξουμε και θα μετατρέψουμε τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά σε μια βιομηχανική, νέα βιομηχανική περιοχή? Τι είχαμε πει τότε? Δώστε το μέγιστο των ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις είναι μέχρι 60% για τις μεγάλες επενδύσεις, 70% τις μεσαίες, 80% τις μικρές. Έδινε μια μεγάλη επένδυση που θα έδινε 2.000 θέσεις εργασίας και τις λένε 25% επιδότηση. Γιατί όχι το μέγιστο? Εμείς ζητάμε το μέγιστο. Και σηκώθηκε και έφυγε. Μειώστε το ενεργειακό κόστος. Υπάρχουν τρόποι, δεν τους λέμε τώρα. Επιδοτήστε το μεταφορικό κόστος. Μειώστε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 50%, μειώστε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 50% να έρθουν επενδύσεις. Αυτά είναι για το κράτος. Τα λέω αυτά για να δούμε εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και επειδή ορισμένοι επιρρύπτουν όλη την ευθύνη στους Δήμους. Οι Δήμοι είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Σε αυτή την αλυσίδα των πραγμάτων που μπορεί να κάνει κάποιος για να αντιστρέψει αυτή την πορεία. Ας δούμε λίγο τον πρωτογενή τομέα. Τι κάνουμε στον πρωτογενή τομέα εμείς, πέρα από αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητα για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Και δεν χρειάζεται να τα λέω. Μέχρι τώρα έχουμε δαπανίσει αυτά τα τελευταία χρόνια 8.300.000 για τον πρωτογενή τομέα. 2.600 εμείς για αγροτική οδοποιία από το πρόγραμμα Τρίτσης. Βάζω και τα 2,9 εκατομμύρια που δαπάνησε η περιφέρεια. Και το αναγνωρίζουμε αυτό. Για τις κτηνοτροφικές οδοποιίες. 700.000 άλλες αγροτικές οδοποιίες με ασφάλτους από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και 500.000 πήραμε τώρα. Άλλες 500.000. 6.700.000. Ένα 280 υλοποιήσαμε τη δεύτερη φάση του αγροτικού του πραγματοχωρίου Πτελέας. Πάμε στα 8 εκατομμύρια. Και 300.000 πήραμε για τις δύο διαχειριστικές μελέτες των τεσσάρων δημοτικών δασών. 8.300.000. Αυτή είναι μια αναπτυξιακή υποδομή που κάνουμε για να βοηθήσουμε τους παραγωγικούς ανθρώπους και τις παραγωγικές ομάδες εδώ πέρα. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος? Κάνουμε αγροτικές και κτηνοτροφικές οδοποίες και δασικές οδοποίες. Εδώ έχουμε ένα μειονέκτημα.
10: Λοιπόν, ακούτε αποσπάσματα από τον απολογισμό με πάρα πολύ σοβαρά σημαντικά στοιχεία τα οποία δίνει ο Δήμαρχος από τον Εστόριο, ο Χρήστος Γκοσλιόπουλος. Νομίζω καταλαβαίνετε, και όχι νομίζω και εγώ, το βλέπω ήδη και από τη δική σας την ανταπόκριση, πόσα πολλά και σημαντικά είναι τα μηνύματα τα οποία έχουν φτάσει εδώ από την ώρα που ανακοίνωσα και τα στοιχεία τα οποία έδωσε ο Δήμαρχος Νεστορίου. Επιστρέφουμε. Μια έτσι μουσική ανάσα και τα λέμε σε λίγο.

0: Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943, ζωντανή μετάδοση, Ντάουβιν Παπαβασιλείου και τα κουφώματά σας, πόρτες, παράθυρα, κάρπι σέρβις των αδερφών Χατζηγιάννη το συνεργείο μας και κταίω μόνο το Βυζιόν.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7.
0: Θέλω να έρθουμε λίγο σε κάτι το οποίο, το είπα και πριν, έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ήδη ακούμε από κάτω τον Χαράλαμπο Καραταγλίδη. Δεν θα σταματήσω να επισημαίνω την πολύ μεγάλη ανάγκη για όλη την Καστοριά και άλλες περιοχές βέβαια της Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ όμως τώρα, κοιτάμε τι θα γίνει εδώ, για το θέμα με την επιδότηση του φυσικού αερίου. Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι ενώ σε άλλες περιοχές δόθηκε μία κάλυψη στο 100%, έρχονται τα δίκτυα, έφτασαν εδώ τα δίκτυα φυσικού αερίου, τα βλέπετε στην πόρτα μας, και δεν μπορεί ο κόσμος να συνδεθεί γιατί δεν έχει τον απαραίτητο λέβητα. Τι συνέβη στην Φλόρινα πριν 5 χρόνια, επειδή υπήρχαν τα δίκτυα, έτρεχαν και διάφορα προγράμματα, δόθηκε μία επιδότηση περίπου 4.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, για κάθε νοικοκυριό, το καταλαβαίνετε. Και μπόρεσαν οι άνθρωποι εκεί να έχουν πλέον δωρεάν τους λέβητες. Και έχουν συνδεθεί στην παγωμένη Φλόρινα, το ίδιο θέλουμε και στην παγωμένη Καστοριά βέβαια. Εμείς συνηθίζουμε πολλά χρόνια τώρα, και τώρα που είναι οι ζέστες εδώ και το καλοκαίρι, πάντοτε να λέμε την μεγάλη ανάγκη. Τώρα, να καταλάβουν τη μεγάλη ανάγκη, εννοώ για επιπλέον στήριξη στο κομμάτι θέρμανσης, όταν όλη εδώ η ιστορία με τη θέρμανση ξεκινάει τον Οκτώβρη και τελειώνει Μάιο. Χωρίς να επεκταθώ σε άλλα πράγματα. Είχαμε και μία αναφορά χθες Καραταγλίδη, του Προέδρου του ΕΒΕ, με αφορμή βέβαια, όπως μας έλεγε ο Πρόεδρος, ένα άλλο θέμα, επίσης ντροπιαστικό, εδώ και 30 χρόνια, 25, ζητάμε να αναβαθμιστεί η σύνδεση η αεροπορική της Καστοριάς με την Αθήνα, της Αθήνας με την Καστοριά, και όχι αυτό και όχι εκείνο. Έχουν περάσει, εγώ δεν θα σας πω παραπάνω, 25 χρόνια, γι' αυτό λέω καμιά φορά, όταν σας τα λέμε αυτά, θέλω να φέρνετε λίγο στο μυαλουδάκι σας, ποιοι είναι αυτοί που είναι εκλεγμένοι, αντιπεριφερειάρχες, νομάρχες, βουλευτές, σύμβουλοι. Ποιοι είναι αυτοί, βρε παιδιά, 25 χρόνια τώρα, για να δείτε ότι σχεδόν δεν έχει γίνει τίποτε από αυτούς. Και είναι πραγματικά πολύ άσχημη η κατάσταση. Φοβερό πράγμα. Έχουν συνδυαστεί με θλιβερά αρνητικά ρεκόρ κατάρρευσης μιας ολόκληρης περιοχής. Ζητάμε 25 χρόνια να αναβαθμιστεί μια αεροπορική σύνδεση. Και δεν μπορεί κανένας να το καταφέρει. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Θυμάστε τι ωραία όταν είχαμε Κορετζίδη πρόεδρο στο σύνδεσμο

0: ξέρετε κι εσείς, να το πούμε μία λέξη. Σε σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα που σημαίνει περιφερειακό πρόγραμμα, ΔΑΜ, ΠΕΠ ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Έχουν εξαιρεθεί όλα τα ορυκτά καύσιμα. Άρα τελειώσαμε με αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς κάναμε όλα τα δίκτυα εδώ φυσικού αερίου το 26. Έχουμε καταστρέψει όλους τους δρόμους και δεν βλέπω η εταιρεία που τα κάνει, δεν βλέπω να φροντίζει ο δρόμος να επανέρχεται στην κατάσταση που είναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Άλλο
1: αυτό, έσχος, μεγάλο. Λοιπόν, κάναμε ό,τι κάναμε.
0: Άρα η μοναδική περίπτωση για να γίνει αυτό το πράγμα, δεν είναι απαγορευτικό, είναι να χρησιμοποιηθούν ίδια χρήματα. Δηλαδή χρήματα τις ίδιες τις περιφέρειες ή χρήματα των ίδιων των Υπουργείων. Να βγει δηλαδή κάποιος και να πει ότι εγώ από το προϋπολογισμό μου και όχι από ΕΣΠΑ βάζω τα 6 εκατομμύρια που χρειάζονται για την
1: επιχείρηση. Παράδειγμα, δηλαδή για την Καστοριά, αυτά τα 9 που λέμε ή για.
2: Στοπ, τώρα εδώ ακούστε. 6 εκατομμύρια, λέει ο Καραταγλίδης, απαιτούνται και πρέπει ή από το Ταμείο της Περιφέρειας ή από το Ταμείο ενός Υπουργείου. Γι' αυτό σας είπα, δεν θα το σταματήσω το θέμα μέχρι να καταλάβουμε ή ότι είμαστε ανίκανοι ή ότι δεν μπορούμε ή ότι δεν θέλουν ή δεν βρίσκουν τους τρόπους για κάποιο λόγο. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Συνεχόμενα, είναι φοβερά και αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Γι' αυτό λέω, δεν θα μας ξεφύγει εμάς όλη αυτή η υπόθεση. Για να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα που κάναμε.
0: Να πει ότι εγώ από τον προϋπολογισμό μου και όχι από ΕΣΠΑ βάζω τα 6 εκατομμύρια που χρειάζονται για την
1: επιχείρηση. Παράδειγμα, δηλαδή για την Καστοριά, αυτά τα 9 που λέμε ή για 3.000, θα μπορούσε να πει παράδειγμα περιφερειακά, βάζω από τα δικά μου κονδύλια και το κάνω.
0: Ακριβώς. Για να μην ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Περίπτωση από άλλα. Μάλιστα. Ούτε.
0: Από ΕΣΠΑ, έτσι. Από προγράμματα ΕΣΠΑ. Ναι. Να το ξεχάσουμε δηλαδή αυτό. Έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ στα έργα του ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή, ό,τι συνδέεται, πες ότι κάποιο θέλει να πάρει μηχάνημα που έχει να κάνει με πετρέλαιο ή με οτιδήποτε, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Δεν μπορείς να το βάλεις. Αυτοκίνητα μόνο ηλεκτρικά, πράγματα, ούτε καν υβριδικά.
1: Ωραία πράγματα. Και λέω τώρα, για όλη αυτή την περίπτωση, παράδειγμα τώρα, λέω, για ποιο λόγο να μην μπορούμε, ας πούμε, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε ένα αίτημα. Κάντε κι εσείς ένα αίτημα. Ρε παιδιά, 3.000 νοικοκυριά. Είναι κρίμα. Έχουμε σκάψει όλη την πόλη. Βάλαμε ένα δίκτυο φυσικού αερίου, τώρα που δεν είναι χειμώνας. Κάντε περιφέρεια, κάντε ένα αίτημα. Ζητήστε από τον Περιφερειάρχη τα 5 εκατομμύρια, τα 9. Είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, ρε παιδιά, κύριε Πρόεδρε, η σύρεγγα της κλεισούρας από 60 πήγε 90 ο προϋπολογισμός και βρέθηκαν 30 εκατομμύρια αμέσως. Καταλάβατε, δηλαδή, ο κόσμος θα τρελαθεί με όλα αυτά.
0: Εντάξει, εγώ για ξένα πρωτοφόλια δεν μπορώ να καλυφθώ. Τι
1: ξένα, ναι, αλλά μισό λεπτό. Όλα ξένα.
0: Μπορώ να λαϊκίσω και να σας πω, ξέρετε.
1: Συγγνώμη, γιατί τη Sky Express δικό σας πορτοφόλι είναι και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όχι, έτοιμα κάνετε.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά σας είπα κάτι πριν. Σας είπα ότι για να κάνουμε ένα αίτημα, έτσι, θα πρέπει να το υποστηρίξουμε και να υπάρχει.
1: Γιατί δεν έχετε εδώ υποστήριξη από 3.000 πολίτες.
0: Θα σας πω ακριβώς. Εδώ έχει την πρωτοκαλία.
1: Αν έχω άδικο, να μου το πείτε.
0: Θα σας πω, όχι, δεν έχετε άδικο, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ έχει γίνει γίνεται και συνεχίζεται να γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τον Δήμαρχο Καστοριάς, με τον οποίο βρισκόμαστε σε συνεννόηση και το γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά. Ο Περιφερειάρχης το γνωρίζει. Αν θυμάμαι καλά, και κάποιες στιγμές είχαν γίνει και κάποιες ανακοινώσεις από περιφερειακούς συμβούλους στην εκπομπή σας ότι θα επιδοτηθεί, θα γίνει. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζουν. Mm-hmm. Οπότε το να έρθω εγώ να κάνω ένα αίτημα γραπτό στον Περιφερειάρχη για ένα θέμα που το ξέρει.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή,
1: πολύ καλά καταλαβαίνω.
0: Μην μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Είμαστε λίγοι, είμαστε γνωστοί. Δύο είναι τα ταμεία, ή θα βγουν από το Υπουργείο ή θα βγουν από την Περιφέρεια. Ή με κάποιον τρόπο, ας πούμε, να μεταφερθούν κονδύλια στο Δήμο Καστοριάς, που δεν νομίζω κιόλας, γιατί ο Δήμος Καστοριάς, έτσι, το φυσικό αέριο αφορά και το Άργος. Άρα είναι δύσκολο όλο αυτό να γίνει από μεταφορά κονδυλίων σε Δήμους κτλ. Mm-hmm. Εμείς υποστηρίζουμε το αίτημα. Ο Δήμαρχος το έχει πιάσει πάρα πολύ ζεστά. Είμαστε μαζί του, είμαστε, και ό,τι χρειαστεί θα είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως έχουμε καταθέσει έγγραφα στο παρελθόν σε σχέση με την επιδότηση, για τους λέβητες και γενικότερα της αλλαγής των καυσίμων. Απλά αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, έτσι, κάποιος άλλος παίκτης τον οποίο τον υποστηρίζουμε, το Δήμο Καστοριάς δηλαδή, στο θέμα αυτό, και θα είμαστε δίπλα και όποτε χρειαστεί.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, ακούσατε. Ακούσατε λοιπόν τι ακριβώς έχει προκύψει, τι ακριβώς τώρα λέμε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε, πώς πρέπει να γίνει, φίλες και φίλοι.

Έτσι. Γιατί νομίζω ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, με ποιον ακριβώς τρόπο μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Δεν μπορεί όμως όλο αυτό να συνεχιστεί. Εντάξει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν όλη αυτή η ιστορία να συνεχιστεί και να λέμε εμείς ότι θα περιμένουμε το τάδε πρόγραμμα, θα περιμένουμε το άλλο πρόγραμμα, θα περιμένουμε το παραδίπλα. Έχετε καταλάβει πώς πρέπει να κινηθούμε, πώς μπορούμε να έχουμε την επιδότηση αυτή, είτε με ένα πρόγραμμα δύσκολα κτλ, είτε από ταμεία της περιφέρειας ή από κάποιο υπουργείο. Δεν θέλουμε παραπάνω πράγματα. Το έχετε καταλάβει όλοι. Ποιοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους απλώς.

0: θέλω λίγο να σας θυμίσω επίσης την κουβέντα που είχαμε προχθές με τον Περιφερειάρχη για το θέμα του αυτισμού. Έχει σημασία, το ραντεβού το κλείσε ο Περιφερειάρχης.
1: Δηλαδή, αν δεν βγει αυτό, δεν μπορούμε να.
0: Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει να είμαστε τυπικοί και αυτό που λέμε να γίνεται. Προχθές έγινε η κουβέντα μας.
1: Και για την έγκριση σκοπιμότητας για τη λειτουργία του οικοτροφείου, που είναι απαραίτητη, πρέπει να κάνουμε 2-3 πράγματα και για την έβρεση του χρηματοδοτικού εργαλείου. Καταλάβατε. Και επειδή φοβάμαι τις εκλογές του φθινοπόρου, γι' αυτό το βάζω τώρα, τι κάνουμε.
2: Να μην το φοβάστε, γιατί δεν είναι τυχαίο που το είπε ο Υπουργός, εννοείται ότι έχουμε συνονοηθεί.
0: Ναι.
2: Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλες τις δομές αυτές, νοσοκομεία κτλ, πάντοτε υπάρχει η φάση έγκρισης της σκοπιμότητας. Αυτό έχει γίνει. Mm-hmm. Το οικοτροφείο, όπως το είπατε, είναι υποσύνολο του συνολικού κτηριολογικού συγκροτήματος.
0: Σωστό.
2: Για το οποίο κτηριολογικό συγκρότημα είχε γίνει και μία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Σαββόπουλου, και έδειξαν στους τεχνικούς, οι μελετητές, τα σχέδια όψης, κατόψης, που βρίσκεται το σχεδιασμός.
0: Ναι.
2: Άρα το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων μπορεί να έχει έναν προϋπολογισμό γύρω στα 10 εκατομμύρια. Επομένως, εμείς είμαστε πλέον σε αναζήτηση πόρων, ενώ όσο συντάσσονται οι μελέτες,
0: ναι,
2: στις οποίες συμμετέχουμε και με χρηματοδότηση των μελετών, όπως και ο Δήμος.
0: Mm-hmm.
2: Άρα, τι σημαίνει αυτό, αφού χρηματοδοτούμε και τμήμα των μελετών, ότι συμφωνούμε με το έργο.
0: Ναι.
2: Το υιοθετούμε.
0: Mm-hmm.
2: Αφού το υιοθετούμε, πρέπει, γιατί εμείς είμαστε ο φορέας που πρέπει να το υλοποιήσουμε, να βρούμε τους πόρους. Είπε ο Υπουργός, άρα υπάρχει συνεννόηση με τον Υπουργό, και μόλις έχουμε έναν ασφαλή προϋπολογισμό, θα κάνουμε έτοιμα ένταξη σε πρόγραμμα.
0: Υπάρχει κάποια επικείμενη συνάντηση που πρέπει να δρομολογήσει κάποιος ή εσείς ή δεν ξέρω και εγώ ποιος, και αν ναι, θέλω απλώς να μου πείτε πού το υπολογίζετε, ξέρετε, γιατί μην το χάσουμε, κύριε Μανατίδη.
2: Όχι,
0: καλή στιγμή, ήρθε ο Υπουργός. Εντάξει, είχαμε γκρίνια, είχαμε φασάρια, είχαμε πιέσεις. Λοιπόν, έγιναν κάποια πράγματα, μην το χάσουμε τώρα.
2: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή όμως και προσωπικά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνώμε τίποτα.
0: Το ξέρω.
2: Ήδη σήμερα θα επικοινωνήσω, ναι, να κλείσουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα.
0: Θα ήθελα, σας παρακαλώ, μόλις έχετε κάτι να με ενημερώσετε και εμένα για να το δώσουμε ως πληροφορία, αφού λέτε θα γίνει σήμερα. Κάντε το ραντεβού.
2: Γιατί πρέπει να γίνει το ραντεβού.
0: Να το κάνετε.
2: Να καθίσουμε σε ένα τραπέζι.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι οι μελέτες τελειώνουν τότε. Mm-hmm. Να, Υπουργέ, μερικά σχέδια να δεις τι πάμε να κάνουμε. Προσδιορίσαμε με τον Υπουργό την πηγή χρηματοδότησης.
0: Αυτό που είχαμε σκοντάψει δηλαδή για την έγκριση σκοπιμότητας το λύνουμε τώρα. Αυτό που λέει τώρα ο Περιφερειάρχης λοιπόν έγινε, το ραντεβού, γι' αυτό τώρα σας έδωσα και το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να το ακούσετε από την συνέντευξη που μας είχε δώσει εδώ στον Α ο Γιώργος Αμανατίδης. Έγινε λοιπόν και αυτό, πολύ σημαντικό να βλέπετε ότι και ό,τι καλό γίνεται, εδώ είμαστε να το ανακοινώνουμε, να το συζητάμε, να το προχωράμε. Καλό μεσημέρι θέλω να έχετε και να έχουμε όλοι, με δύναμη, υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Αύριο θα είμαστε μαζί, θα παραμείνετε εδώ όμως για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ότο Vision για το κταίο σας, Carpi Service για το συνεργείο μας, εδώ στην Χλώη, στους αδερφούς Χατζηγιάννη και Ντάουβιν Παπαβασιλείου, για ό,τι θέλετε με τα κουφώματά σας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Χαϊδάρι, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση, επίσης στην άνοδο από Τρεις Γέφυρες μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από τη Φιλοθέη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι. Επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα στον Πειραιά λόγω θράφησης αγωγού της ΕΙΔΑΠ, έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μουτσοπούλο από το ύψος της οδού Σερίφου μέχρι το ύψος της οδού Νάξου. Διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως τα στενά του Ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την προσεχή Παρασκευή. Την Παρασκευή προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ της Αμερικής και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία, ανάμεσά τους πολλά, φορτωμένα πετρέλαιο, έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα στενά, ανέφερε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως συνολικά 5 πλοία, 3 δεξαμενόπλοια με αργό και 2 φορτηγά με ιρανικά εμπορεύματα, διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Προσερχόμενος στη σύνοδο της G7 στην γαλλική πόλη Εβιάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή. Ενώ άφησε να εννοηθεί πως την προσεχή Παρασκευή θα κηρύξει προσωπικά την έναρξη των συνομιλιών 60 ημερών προκειμένου να κλειστεί οριστική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στη Σύνοδο η συμφωνία με παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον εκλαμβάνεται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και του πολιτικού κόσμου στο Ισραήλ ως αποτυχία της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από τον κίνδυνο πυρηνικού ολέθρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Προβάδισμα 9,1 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάς εμφανίζει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνάν κόμμα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ακολουθούν Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3%. ΣΥΡΙΖΑ 1,1, άλλο κόμμα 2,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ποσοστό του 16%. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου, Εμιλία Σοφία Μέρη, για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024. Στην παράταση της διαδικασίας για την ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση της οφειλής τους. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα εξάλλου άνοιξε η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα αλλά και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες η Μάρο Κοντού, η δημοφιλής ηθοποιός, αισθάνθηκε αδιαθεσία και νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού νοσοκομείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για το Μουντιάλ, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Ιράκ Νορβηγία, στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία και στις 7 το πρωί αύριο Αυστρία Ιορδανία. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη ισόπαλες 1-1 και Ισπανία Πράσινο ακροτήρι 0-0. Στις 7 το απόγευμα αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό στην Οστράβα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και συνολικά του σταθμού μας, 212-212-4800, μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Σήμερα θα πούμε και για το Ιράν, φυσικά, αυτή η περίεργη συμφωνία καλοδεχούμενη. Μπας και πέσουν οι τιμές και δει ο κόσμος μια άσπρη μέρα, έστω μετά από αυτή την ταλαιπωρία των δύο μηνών. Θα πούμε για τον Τσίπρα και την απίστευτη δήλωση που έκανε μιλώντας στη Νίκαια, στο κοινό. Θεμητή είναι η φιλοδοξία του καθενός, αλλά να ξέρουμε τι λέμε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου, έχουμε κάποια σενάρια. Αναφέρθηκε ο Τάκης Χατζής σε ένα κείμενό του ενδιαφέρον στο New Post για Ανδρουλάκη Σαμαρά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για την Τουρκία, γιατί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που μας αφορούν κιόλας, αλλά συνολικά για την εικόνα της γείτονος, η οποία έχει εκμανεί για τις επιλογές της χώρας μας, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τούτο ζητήσαμε από τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Νικόλα Φαραντούρη, να είναι μαζί μας, και παρότι βρίσκεται στις Βρυξέλλες θα τον έχουμε μαζί μας, ή μάλλον τον έχουμε. Γεια σας, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Τριάντη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε. Είμαι στο Στρασβούργο.
0: Στρασβούργο,
1: γιατί αυτή
0: ναι.
1: Είναι εβδομάδα Στρασβούργο, είναι η ολομέλεια του Ιουνίου, δηλαδή με απλά λόγια είναι η εβδομάδα των αποφάσεων, των ψηφισμάτων, γιατί όλο τον υπόλοιπο καιρό πράγματι είμαστε στις Βρυξέλλες. Μια εβδομάδα το μήνα μεταβαίνουμε όλοι στο Στρασβούργο, όπου εκεί σε ολομέλεια λαμβάνονται οι αποφάσεις που έχουμε επεξεργαστεί όλες τις υπόλοιπες μέρες, και μεταξύ αυτών είναι αύριο η μεγάλη συζήτηση της έκθεσης για την Τουρκία και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε λίγη ώρα μπαίνω και εγώ στην Ολομέλεια για να τοποθετηθώ.
0: Αν μου επιτρέπετε να αρχίσω από αυτό, διάβασα ότι επαπειλούνται κυρώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας με αφορμή την υπόθεση Ιμάμογλου. Δεν ξέρω αν θα
1: Ναι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ είχαμε από την πρώτη στιγμή, να θυμίσω στους ακροατές μας, εδώ και 1,5 μήνα, τοποθετηθεί πάρα πολύ ξεκάθαρα για το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, που αφορά άμεσα την πατρίδα μας. Δηλαδή την απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας μονομερώς δια νόμου. Είναι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο δουλεύει συστηματικά και μεθοδικά εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια η Άγκυρα. Το έχει θέσει σε εφαρμογή ήδη από το 2019 τον Νοέμβριο με την υπογραφή του παράνομου τουρκο-λιβικού συμφώνου. Σιγά σιγά με σταθερά βήματα το ξετυλίγει, παρά την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών του 2023.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει προχωρήσει στο νομοθέτημα και φαίνεται ότι θα πάει από φθινόπωρο για το νομοθέτημα, λέω. Το
1: οποίο... δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε.
0: Όχι βέβαια.
1: Διότι μπορεί να μην έχει προχωρήσει στο νομοθέτημα το οποίο έχει προαναγγείλει εδώ και 1,5 μήνα και είναι ήδη στα συρτάρια του Ερντογάν, διότι σε μερικές μέρες έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ την Άγκυρα, και κατά τούτο δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί η Άγκυρα. Ταυτόχρονα όμως σας θυμίζω ότι είχε ενεργοποιήσει από τον Ιανουάριο την παράνομη ναύτεξ που χώριζε στη μέση το Αιγαίο, και για την οποία τότε η Αθήνα και οι πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών λέγανε, έλα ρε μωρέ, εσωτερικά πράγματα, είναι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, και κάποιοι από εμάς θεωρούσαμε και κάναμε ίσιμα διαβήματα, διότι δεν ήταν καθόλου αθώα η επιλογή τον Ιανουάριο της παράνομης επαόριστο ναύτεξ με την οποία χωρίζει στη μέση του Αιγαίου. Είναι το προανάκουσμα, το πρελούδιο που θα λέγαμε τη μουσική.
0: Μουσικά,
1: η πρώτη,
0: ναι,
1: πράξη, η πρώτη πράξη της υλοποίησης της γαλάζιας πατρίδας. Και έρχεται, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, και έρχεται μετά από 6 μήνες, προαναγγέλει το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, και πριν από μια εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι μεταθέτει για το Σεπτέμβριο την ψήφιση από την τουρκική εθνοσυνέλευση, πριν από μια εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός Αλληλείας λέγει ότι από 24 Ιουλίου η Άγκυρα ξεκινά την επιτήρηση των αλλιευτικών ζωνών δικαιοδοσίας, της παρακαλώ, στο Αιγαίο. Πρακτικά αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι η Άγκυρα εφαρμόζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ξεκινώντας από την αλλιευτική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ήδη ότι παρενοχλούνται τα ελληνικά ψαράδικα. Γνωρίζουμε επίσης ήδη...
0: Και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό, από αυτή την εκπομπή και από το σταθμό, ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, κύριε Τριάντη. Η είδηση είναι ότι χθες, ανοιχτά της Τίνου, παρακαλώ, δεν μιλάμε για κάποιο ακριτικό νησί, ανοιχτά της Τίνου υπήρχε στόλος, υπήρχαν ψαράδικα τουρκικά που αλίευαν ανενόχλητα, και γνωρίζουμε επίσης ότι οι τουρκικές ακτεωροί όχι μόνο παρεμποδίζουν αλλά τα ελληνικά, αλλά ταυτόχρονα προφυλάσσουν εντός εισαγωγικών και συνοδεύουν τα τουρκικά.
0: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δήλωση Τούρκου υπουργού ή του Ερντογάν για το νομοθέτημα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα του Bloomberg και πληθείς δημοσιευμάτων και σχολείων και αναλύσεων από τα τουρκικά μέσα. Κανένας Τούρκος ηθήνων δεν έχει μιλήσει για αυτό το νομοθέτημα.
1: Σας θυμίζω ωστόσο ότι στην πρόσφατη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη, οι πηγές των δύο πλευρών διέρευσαν ότι έγινε συζήτηση και για αυτό το θέμα. Η Μιλιέτς, που απηχεί τις θέσεις της τουρκικής κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος, είχε αναλυτικό ρεπορτάζ άρθρο προς άρθρο το νομοσχέδιο, και γενικότερα η επιλογή, κατά τη γνώμη μου, της ελληνικής κυβέρνησης να το υποβαθμίζει και να θεωρεί ότι εφόσον δεν έχει συμβεί δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι λάθος. Σε ό,τι αφορά εμάς,
0: δεν το υποβαθμίζει. Έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι ένα νομοθέτημα με εσωτερική ισχύ, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα διεθνώς. Αυτό έχει πει.
1: Κύριε Τριάντη, αν μου επιτρέπετε, είναι εντελώς λαθασμένη αυτή η προσέγγιση και θα σας εξηγήσω γιατί. Εάν προχωρήσει στο πεδίο η Τουρκία σε πράξεις υλοποίησης του αφηγήματος, συλληφθεί ένας Έλληνας αλλιεύς, ένας Έλληνας ψαράς, ή όπως κάνει τώρα παρεμποδίζεται η αλληλεία, θα γυρίσει η Αθήνα και θα πει ότι είναι εσωτερικό νομοθέτημα που δεν παράγει?
0: Όχι βέβαια, θα αντιδράσει, ελπίζω και νομίζω.
1: Πολύ ωραία. Yeah. Πολύ ωραία. Γιατί δεν αντιδρά μέχρι στιγμής, που έτσι κι αλλιώς έχουμε πράξεις της πράγμασης, de facto, στο πεδίο υλοποίησης αυτού του αφηγήματος? Και σας λέω κάτι άλλο. Προφανώς είναι παράνομες οι ενέργειες της Τουρκίας, και προκλητικές και παράνομες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο. Αυτό όμως είναι λόγος επανάπαυσης?
0: Όχι βέβαια.
1: Όλου.
0: Όχι
1: βέβαια. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, χωρίς κορώνες και λεονταρισμούς, αλλά όπως κάναμε οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα μήνα, με επίσημα θεσμικά διαδείγματα. Ότι παιδιά, κυοφορείτε αυτό. Ότι ο Υπουργός Αλλίας την προηγούμενη εβδομάδα, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ο Τούρκος Υπουργός Αλλίας δήλωσε ότι ξεκινάει το monitoring σε μερικές μέρες η εποπτεία των αλλιευτικών ζωνών στο Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμείς καταθέσαμε παρέμβαση στην Κομισιόν και ζητάμε να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενημερώνουμε θεσμικά τους εταίρους μας, τα ευρωπαϊκά όργανα.
0: Υπήρξε αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Βεβαίως υπάρχει αντίδραση.
0: Καταρχάς,
1: συζητείτε το θέμα. Και ναι, μόνο το γεγονός
0: ναι,
1: ότι συζητείτε το θέμα και αύριο στην Ολομέλεια έχουμε την έκθεση για την Τουρκία και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει τροπολογίες για τη γαλάζια πατρίδα,
0: ναι,
1: απέναντι δηλαδή στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, και οι οποίες θα δώσουμε μάχη και θέλω να πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε και θα περιληφθούν στο τελικό κείμενο, είναι μια επιτυχία. Είναι ένα βήμα αποτροπής αυτού που επίκειται. Το να το ξορκίζεις κρύβοντάς το κάτω από το χαλί δεν είναι επιλογή. Θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο, κύριε Τριάντη. Προφανώς εμείς δεν επιθυμούμε ούτε όξυνση ούτε πόλεμο. Δεν είμαστε πατριδοκάπηλοι και η αντίδρασή μας δεν είναι ούτε κομματική, ούτε αντιπολιτευτική, ούτε μικροπολιτική. Είναι εθνική. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους προκλήσεις και προβολή ισχύως αντιδράσεις, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 10 μέρες.
0: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω.
1: Παρακαλώ.
0: Αν έχετε τη δυνατότητα, τη χρονική, να ακούσουμε λίγο διαφημίσεις, γιατί ο σταθμός έτσι ζει, και να επανέλθουμε πολύ γρήγορα.
1: Με πολύ χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Α 94 κομμέτα.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Πέρα από τη ρητορική, σε ό,τι αφορά ας πούμε τον Ιμάμογλου ή την απειλή τιμωρίας για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, υπάρχουν κι άλλα. Προσφάτως έγινε γνωστό ότι η Σοφράν, μια γαλλική εταιρεία, θα συνεργαστεί με την Bayraktar, Baykar, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, η τουρκική με τα drones, και είναι κάτι για το οποίο η χώρα μας ενίσταται, συνολικά δηλαδή, για τις σχέσεις τις εμπορικές και μάλιστα αυτού του είδους, παραδείγματος χάρη με την Ισπανία του Σάντσες και τις καλές σχέσεις που έχει με τον Ερντογάν ή με τη Μελόνι. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το τομέα?
1: Κύριε Τριάντη, στα εθνικά θέματα υπάρχουν δύο πτυχές. Υπάρχει η στιβαρή αντίδραση απέναντι στις προκλήσεις, την οποία συμφωνώ μαζί σας διαχρονικά και διακομματικά πρέπει η χώρα μας να υπηρετεί, Προσέξτε, η αντίδραση στις προκλήσεις, στη βαρύ αντίδραση στις προκλήσεις, αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και ψήγματα διαφοροποίησης απέναντι στην εθνική γραμμή που έχει διαμορφωθεί από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου με το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ενώ για παράδειγμα η περσινή δημόσια διάσταση απόψεων ανάμεσα στην ελληνική και στην κυπριακή κυβέρνηση με αφορμή την πότηση του καλωδίου, θα τα θυμάστε, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο γιατί ήταν η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που δημόσια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν δημόσια, σε δημόσια θέα, διάσταση απόψεων για το ποιος φταίει που δεν ποτίζεται το καλώδιο. Αλλά κλείνω την παρένθεση. Η μία λοιπόν πτυχή είναι η αντίδραση στιβαρή σε όλα όσα αναφέρεται. Και πρέπει να γίνεται έγκαιρα και ξεκάθαρα. Η άλλη διάσταση είναι η ενεργητική διπλωματία, η θετική ατζέντα. Δηλαδή δεν μπορεί να εξαντλείται η διπλωματία μας μονάχα στις αντιδράσεις. Πρέπει να υπάρχει στιβαρή απάντηση και ταυτόχρονα ενεργητική διπλωματία με βάση όλα όσα φέρει σαν ιστορική ευθύνη μια χώρα ασφάλειας, σταθερότητας, δημοκρατίας, οικουμενική στην περιοχή. Εκεί λοιπόν, δυστυχώς, η ολιγορία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και σε σχέση με την ειρήνη και τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, την προστασία των πληθυσμών εθνικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως των χριστιανών στη Συρία που τους κατασφάζουν αυτή την περίοδο και κανείς δεν μιλάει, και σε σχέση με την Αίγυπτο, και σε σχέση με τη Λιβύη, και σε σχέση με το Βόρειο Κέρας, και σε σχέση με τα Βαλκάνια. Ο αναχωρητισμός, παιδιά, να περνάμε κάτω από το ραντάρ για να μην σηκώσουμε σκόνη στις Βρυξέλλες, δεν ωφελεί. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σας, σε σχέση με τις αντιδράσεις, οι αντιδράσεις μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 10 μέρες, η Τουρκία, διοργανώτρια χώρα της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για το Κλίμα που θα γίνει στην Ατάλια τον ερχόμενο Νοέμβρη, αποκλείει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες στην Κύπρο, την οποία δεν αναγνωρίζει. Η οποία, μάλιστα, εκτός από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου για το τρέχον εξάμηνο. Ο μόνος που αντέδρασε, οι μόνοι που αντέδρασαν ήταν εμείς. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα συγκεκριμένη ερώτηση πριν από 10 μέρες και ζητώ την Κομισιόν να τοποθετηθεί.
0: Και τι έκανε η Κομισιόν?
1: Απήντησε με οργισμένο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε ότι είναι απαράδεκτο σε μια παγκόσμια συνδιάσκεψη υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, τεράστια συνδιάσκεψη, η προηγούμενη ήταν στη Βραζιλία και δυστυχώς δεν εκπροσωπήθηκε η χώρα μας όπως έπρεπε, σε ανώτατο υπουργικό ή πρωθυπουργικό επίπεδο, υπό την αιγίδα του Λούλα ήταν, Λούλα Ντασίλβα, του πρωθυπουργού του Προέδρου της Βραζιλίας. Παγκόσμιο γεγονός, το COP30, τον περασμένο Νοέμβριο. Εγώ εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τότε είχα πει, παιδιά, οι Τουρκοί αλωνίζουν και διεκδικούν τη διοργάνωση της επόμενης παγκόσμιας συνδιάσκεψης και την πέτυχαν απέναντι στην Αυστραλία. Και τώρα τη διοργανώνουν τον Νοέμβριο και αποκλείουν από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες την Κύπρο. Και κανείς δεν μιλάει στην Αθήνα. Μιλάνε εμείς όμως. Η αντίδραση της Κομισιόν ήταν ακαριαία. Και η Κύπρος προφανώς θα συμμετάσχει. Αλίμονο αν δεν συμμετείχε. Άρα λοιπόν, το πρώτο σκέλος είναι αντιδρούμε στιβαρά, ταυτόχρονα όμως προωθούμε ενεργητική διπλωματία. Δεν έχουμε κάνει κάτι έτσι ώστε ο ρόλος της χώρας, όπως ήταν στο παρελθόν, σας θυμίζω. Και επειδή υπάρχουν και τα σούρτα φέρτα του ιού Χαφτάρ αυτές τις μέρες στην Αθήνα, καλώς γίνονται, καλοδεχούμενες είναι αυτές οι συναντήσεις, δεν τις δαιμονοποιούμε, δεν τις ξοκίζουμε, αλλά γίνονται με καθυστέρηση 7 χρόνων. Και θα έλεγα ότι η ενεργητική διπλωματία επιβάλλει ο οικουμενικός χαρακτήρας της πατρίδας μας και της διπλωματίας και της εξωτερικής μας πολιτικής και των εξωτερικών σχέσεων να περιλαμβάνει μέσα την παρουσία μας εκεί όπου υπάρχει ελληνισμός. Εκεί όπου υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα και εκεί που υπάρχει μακραίωνη ιστορική, πολιτική, πληθυσμιακή, δημογραφική, πολιτιστική παρουσία.
0: Αυτή είναι μια γενική αρχή και συμφωνώ μαζί σας. Επειδή μιλούσαμε όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές τις σχέσεις, τις εντυνόμενες και διευρυνόμενες της Τουρκίας με συγκεκριμένες χώρες, ανέφερα ήδη την Ισπανία και την Ιταλία και με τη Βρετανία, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουμε ένα πεδίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο αμυντικός τομέας.
1: Η κάθε χώρα.
0: Μιλάμε για μεγάλα συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς, κύριε Τριάντη.
0: Ναι.
1: Το συνοψίζεται με δύο φράσεις. Επειδή λοιπόν υπάρχουν μεγάλα και οικονομικά και γεωπολιτικά, αλλά προεχόντως οικονομικά συμφέροντα, η κάθε χώρα προσπαθεί να τα προωθήσει. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. για παράδειγμα.
0: Και τι μπορείς να κάνεις εσύ, αν μου επιτρέπετε.
1: Και τι μπορείς να κάνεις.
0: Ναι.
1: Στη συνεργασία με τη Γαλλία, η οποία αποφέρει και πάρα πολλά χρήματα στη Γαλλία, αλλά και μια γεωπολιτική παρουσία κρίσιμη της Γαλλίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι προφανές ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει διεκδικήσει και να έχει αποσπάσει απολύτως ξεκάθαρη δέσμευση ότι δεν χωρεί καμία συνδρομή σε χώρα η οποία απειλεί αυτή την ελληνογαλλική συμμαχία και συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Αν δηλαδή προχωρούμε στην συνεργασία η οποία αποφέρει δισεκατομμύρια στη Γαλλία, προωθεί και τα δικά μας συμφέροντα, καμία αντίρρηση. Αλλά ταυτόχρονα ανοίγουμε και μια κερκόπορτα έτσι ώστε η Γαλλία να μπορεί να διαπραγματεύεται με αντίστοιχους όρους, αντίστοιχες συμφωνίες με χώρες που απειλούν αυτή την αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, τότε έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Αυτά είναι πολύ στοιχειώδη πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα υποδείξουμε εμείς στην κυβέρνηση και στην οποιαδήποτε κυβέρνηση για να τα περιλάβει μέσα στις συμφωνίες και στις συνεργασίες και στις συζητήσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, επειδή ο χρόνος και ο δικός μας ο ραδιοφωνικός, αλλά και ο δικός σας από το Στρασβούργο, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια δική μου επισήμανση με την οποία νομίζω θα συμφωνήσετε. Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία έχει εκμανεί εναντίον της χώρας μας. Τελευταίο κρούσμα όπως το αντιμετωπίζει η Τουρκία ήταν το 3-1 Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι γίνονται πράγματα εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως και γι' αυτό η Τουρκία έχει εκμανεί. Ελπίζω και σε άλλους τομείς, στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει η χώρα, γιατί όταν αντιμετωπίζεις τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα της Ιταλίας, του σοσιαλιστή Σάντσεθ, της Γερμανίας ενδεχομένως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πέρα από ευκολόγια.
1: Κύριε Ριαντή, ναι. Αν έχω 30 δευτερόλεπτα.
0: Αυτά και να κλείσουμε, ναι.
1: Θα σας πω μια τελευταία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για την οποία παρενέβη σήμερα το πρωί. Προσωπικά με ερώτηση. Και κυκλοφορεί και στα social media και βγήκε και επίσημο δελτίο τύπου από το Πασόκ. Ο περίφημος εμπορικός διάδρομος IMEC που θα συνέδε την Ινδία μέσω Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή τον Ινδοειρηνικό ωκεανό και όλη την περιοχή εκεί που αναπτύσσεται ραγδαία, μέσω της Σαουδικής Αραβίας, Μέση Ανατολή και θα κατέληγε στον Πειραιά. Ο εμπορικός αυτός διάδρομος λέγεται IMEC. Προχθές ανακοινώθηκε ότι η Σαουδική Αραβία, την οποία υποτίθεται ότι στηρίζουμε και αμυντικά με τους Patriots και όλα αυτά, υπέγραψε συμφωνητικό για την υλοποίηση ανταγωνιστικού project που ματαιώνει τον IMEC με την Τουρκία, έτσι ώστε ο εμπορικός διάδρομος να μην υλοποιείται μέσω του Πειραιά, αλλά μέσω της Κωνσταντινούπολεως. Αυτό δείχνει ότι η Τουρκία δεν διαγωνίζεται μόνο αμυντικά στρατιωτικά, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να ακυρώσει project που περιλαμβάνουν την Ελλάδα εμπορικά, οικονομικά, γεωοικονομικά. Αυτό εννοούσα πριν, ότι χρειάζεται διορατικότητα και ενεργητική εξωτερική πολιτική και όχι εσωστρέφεια και κατευνασμός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαραντούρη και είμαι βέβαιος ότι και εσείς και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές και του κομμάτου σας αλλά και όλων των κομμάτων θα συνεχίσουν μαχητικά σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίζονται με προτάσεις, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, εγώ
0: γεια
1: ευχαριστώ.
0: Σας. Λοιπόν, μπήκαμε 2 λεπτά μέσα, αλλά θα μας ανεχτείτε. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη να συζητήσουμε για τα οικονομικά, τα δικά μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που μας αφορούν άμεσα.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαια έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε μέσω Truth Social. Προσερχόμενος στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για ένταξη στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ένοχη για τη Μισέλα Σιμακοπούλου και τον Μιχάλη Σταυριουνεδάκη ζητά εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής emails από Δήμων. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν οι δηλώσεις κινητών τηλεφώνων για ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών μέσω SMS. Θράψη αγωγού της ΕΙΔΑΠ με διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μουτσοπούλου από το ύψος της οδού Σερίφου έως το ύψος της οδού Νάξου στην περιοχή του Πειραιά. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο αγαπητός συνάδελφος Σταύρος Μονεμβασιώτης να συζητήσουμε για τα οικονομικά μας, κάνοντας focus, που λένε και στο χωριό μου, σε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το χρέος συνολικά των χωρών της Ένωσης και σημειώνει ότι εξαίρεση ευχάριστη σε αυτό είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Και μάλιστα, από ό,τι διάβασα, θα μας πει και ο Σταύρος, το 2031 η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος, παραδείγματος χάρη, από τη Γαλλία και το Βέλγιο. Σταύρο, καλώς ήρθες. Τα λέω καλά ή αυθαιρετώ?
11: Όχι, δεν αυθαιρετείς, και νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αναμενόμενη, καθώς έχουμε από πίσω μας εμείς σαν χώρα περισσότερα από 15 χρόνια προσπαθειών και έχουμε καλύψει μια τεράστια διαδρομή όταν άλλες χώρες βρισκόντουσαν σε πιο προνομιακή θέση από εμάς, σου θυμίζω.
0: Ασφαλώς.
11: Η Ελλάδα έχει ένα απόθεμα εμπειρίας τώρα πια μαζί με τα μνημόνια που έχει φορτωθεί. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό το να διαπιστώνεις ότι πιάνουν κάπου τόπο οι θυσίες τόσων ανθρώπων.
0: Αιματηρές θυσίες όλα αυτά τα χρόνια.
11: Έτσι ακριβώς. Άρα θα πρέπει κάποιος να τα λάβει αυτά πολύ σοβαρά υπόψη του όταν μπαίνει στη διαδικασία να τα αξιολογήσει. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν η Κομισιόν είχε εκφράσει μεγάλη έντονη ανησυχία για το δημόσιο χρέος όχι μόνο της Ελλάδας αλλά γενικότερα των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί η συγκέντρωσή του κυρίως σε οικονομίες που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ισορροπία της Ευρώπης και του Ευρώ, που είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, όσο και αν έχουν από μόνες τους μια δυναμική λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανίας που έχουν, αντιλαμβάνεστε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα ολόκληρου του οικοσυστήματος. Δηλαδή αν η Ελλάδα κάποια στιγμή μέσα από τη δική της υπερχρέωση είχε θέσει σε κίνδυνο το ίδιο το ευρώ όπως ισχυρίζονταν τότε κάποιοι, άλλο αν στην πράξη αυτό ίσως ποτέ να μην συνέβη, στην πραγματικότητα σήμερα άλλες οικονομίες έρχονται αντιμέτωπες με μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ πιο δύσκολη. Θα μου πεις, και πώς εξηγείς το γεγονός ότι για αυτούς δεν λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα με αυτά που ελήφθησαν για την Ελλάδα? Και θα σου πω ότι είναι ένα brand fair άλλου είδους δύναμης και βεληνεκούς, αν θέλεις, πολιτικού που ξεφεύγει από την οικονομική προσέγγιση. Και αυτό που κάνει η Ελλάδα επίσης είναι ότι ξεπληρώνει και πιο γρήγορα
0: και
11: το
0: νωρίτερα. Ναι.
11: Κάτι το οποίο στηρίζει πάρα πολύ την εικόνα μιας αξιοπιστίας προς τις αγορές. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που ανακυκλώνουμε κατά κάποιον τρόπο το δάνειό μας, δεν φορτωνόμαστε καινούργια χρέη, απλά με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε ρίχνουμε τη λεγόμενη καμπύλη επιτοκίου και κάνουμε το τελικό μας χρέος ακόμη πιο φθηνό.
0: Και αυτό είναι θετικό σήμα και στις αγορές, νομίζω.
11: Φυσικά, γενικά η στάση της χώρας, τώρα μιλώ εντελώς οικονομικά, δεν λαμβάνω υπόψη μου καθόλου τις πολιτικές χρειές που θα μπορούσε κάποιος να αναζητήσει, οικονομικά, στεγνά οικονομικά, οι αγορές οι οποίες δεν πολύ νοιάζονται για το αν είσαι δεξιός, αριστερός, κεντρός, έχουν το δικό τους θεό και βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, όταν σε βλέπουν να ανεβαίνεις πίστα, να ξεπερνάς προβλήματα, να βρίσκεις λύσεις, να χτίζεις ένα πιο σταθερό προφίλ, και εδώ έχονται και όλες αυτές οι αναβαθμίσεις που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, σου δίνουν περισσότερα credit, σου δίνουν περισσότερους πόντους.
0: Σωστά.
11: Σε κάνουν να, πώς να το πει κανείς, σε βαφτίζουν πιο αξιόπιστο από ό,τι σε βάφτιζαν μέχρι τώρα. Άρα γίνεσαι πιο ελκυστικός για επενδύσεις. Αυτό για μας είναι το πιο σπουδαίο, να μπορέσουμε να τραβήξουμε φρέσκο χρήμα από το εξωτερικό για να δημιουργήσουμε πιο υγιείς μεγάλες εξωστρεφείς επιχειρήσεις, να παράξουμε φρέσκο χρήμα, να δώσουμε νέες θέσεις εργασίας, να αξιοποιήσουμε το δυναμικό μας εδώ στην χώρα. Και από την άλλη πλευρά, όταν έρθει η ώρα να χρειαστεί να χρηματοδοτήσουμε κάτι, γινόμαστε πιο φθηνοί. Εδώ είναι το άλλο στοίχημα, ότι από τη στιγμή που γινόμαστε πιο φθηνοί σαν χώρα για να δανειζόμαστε, αυτό πρέπει να το δούμε και εμείς σαν πολίτες στο τέλος της ημέρας.
0: Δηλαδή, ασφαλώς, ασφαλώς.
11: Το χρώμα, να το δούμε το οποίο εμείς σαν
0: τι καταλείπει.
11: Σαν επιχειρηματίες μπορούμε να πάρουμε.
0: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, Σταύρο. Με αφορμή αυτή την περιβόητη συμφωνία, αυτή την πολύ ιδιαίτερη, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ και εν πάση περιπτώσει έπεσε η τιμή του Brent και του αμερικάνικου πετρελαίου. Πολλοί λένε ότι θα πάρει 5-6 μήνες για να ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά. Έχω την αίσθηση ότι είναι ερμηνευτικά είναι υπερβολικό αυτό, νομίζω πιο νωρίς.
11: Κοίταξε να δεις κάτι, καταρχάς οι αγορές έχουν επιστρέψει, θα λέει κανείς, στην αισιοδοξία, στα αισιόδοξα σενάρια. Τώρα που μιλάμε,
0: ναι,
11: το έχω μπροστά μου ανοιχτό, είναι το αργό πετρέλαιο, βρίσκεται στα 78,8 δολάρια το βαρελί. Μιλάμε, είμαστε σε επίπεδα πριν τον πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
11: Το Brent στα 81,5 δολάρια το βαρελί. Από εκεί και πέρα, η είδηση ότι ανοίγουν τα σενά του Ορμούζ, αν και εκκρεμεί ακόμη συμφωνία για το αν θα υπάρξουν διόδια ή όχι, θα το δούμε το αυτό πράγμα, είναι πολύ σπουδαίο, γιατί εκεί μέσα βρίσκονται 600 εγκλωβισμένα πλοία, τα οποία από τη στιγμή που άρχισαν να ακούν ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ ενδεχομένως και την Παρασκευή, έχουν αρχίσει και ζεσταίνουν τις μηχανές τους. Και γιατί αυτό αρέσει στις αγορές, Γιάννη? Γιατί σημαίνει ότι θα έρθει, θα έχεις μεγαλύτερη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων στον δυτικό κόσμο.
0: Βέβαια, που ήταν το ζητούμενο.
11: Τώρα, ναι, να απαντήσω μόνο στο ερώτημά σου και θα κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
11: Θέλω να φέρετε στο μυαλό σας ότι αυτά τα 600 εγκλωβισμένα πλοία, τα οποία είναι γεμάτα πετρέλαιο, έχουν αγοράσει το πετρέλαιο σε πιο ακριβές τιμές από αυτές που βρίσκονται σήμερα. Άρα όταν θα έρθουν στην Ευρώπη, θα μεταφέρουν στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ή όπου το μεταφέρουν, πιο ακριβό πετρέλαιο.
0: Δεν θα είναι με τις σημερινές χαμηλότερες.
11: Άρα ένα ζήτημα μετά από πόσους μήνες θα μπορούσε να δει η καθημερινότητα η δική μας την μείωση αυτή να περνάει στη δική της τσέπη.
0: Μάλιστα.
11: Δεν θα έλεγα ότι είναι υπερβολικό το πεντάμινο ή διεξάμινο.
0: Ήταν η εξήγηση που έδωσες, είναι πολύ σωστή και νομίζω και η απάντηση είναι ακριβής. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Σταύρος Μονιμασιώτης, οικονομικό ρεπορτάζ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, εμένα οφείλω να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χτες στην Ίκαια και θυμήθηκα την αντίδραση του Θεμιστοκλή μετά τη νίκη, την επικράτηση του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα. Ούκα με καθέδυντο του Μιλτιάδου τρόπεων. Εντάξει, εγώ κοιμήθηκα, αλλά απόρρισα που είπε το ασύλληπτο. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά τις εκλογές θα είμαστε κυβέρνηση. Θεμητοί οι στόχοι, δεν λέω. Καλά κάνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, αλλά επειδή πρέπει να ακούγονται και σοβαρά πράγματα, παραδείγματος χάρη, τα καινούργια κόμματα υπό το κράτος των εντυπώσεων είναι λογικό να είναι ανεβασμένα. Μπορεί να εδρεωθεί στην δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του. Δεν λέω, αλλά μου φάνηκε, πώς να σας πω, ή μάλλον. Ας ακούσουμε τους active member τι λένε γι' αυτό, λες και το έγραψαν χτες το βράδυ.

Λοιπόν, ένα σκληρό τραγούδι και νομίζω ότι αναφέρεται στην πολιτική ζωή χωρίς να την ονοματίζει. Το Αλέξης μπορεί να ήταν και τυχαίο, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει όμως θα συνηθίσουμε μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Θα συνηθίσουμε μέχρι την προκήρυξη των εκλογών.

0: διαψεύεται από αυτούς στους οποίους επενδύει κατά καιρούς. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Δεν είναι το Σοντάν το περίφημο με την ξυπόλυτη ντίβα, τη Σεζάρια Εβόρε, αλλά είναι ένα άλλο εξίσου ωραίο τραγουδάκι και έχει λόγο που το ενθέσαμε σήμερα στην εκπομπή.

0: τίποτα βαθιά μας γίνει.
1: Και ποιος είναι ο λόγος? Η ισοπαλία που έφερε το Κάπο Βέρντε με την Ισπανία. Μιλάμε για βόμβα μεγάλης ισχύος. Στην Ισπανία γίνεται της τρελής. Τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες εναντίον του προπονητή και των παικτών. Και ο πιο ωραίος τίτλος που διάβασα γι' αυτό ήταν, επειδή ήταν Κάπο Βέρντε Ισπανία, Κάζο Βέρντε. Ωραίο.

0: Επειδή βλέπω όλους τους αγώνες και συγχωρήστε με, τι να κάνω. Δηλαδή κοιμάμαι ελάχιστα, οφείλω να σας πω. Δικό μου θέμα αυτό. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή η Σαουδική Αραβία του δικού μας, του Γιώργου Δόνη. Λοιπόν, στον αγώνα με την Ουρουγουάη, εγώ στενοχωρήθηκα λίγο. Δηλαδή ήμουνα αμφίθυμος, γιατί εγώ είμαι με την Ουρουγουάη, παιδιόθεν, αλλά και με τον Δόνη. Δηλαδή ένας διχασμός ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία τώρα με την Σενεγάλη και να δούμε τι συμβαίνει και στις γειτονιές του κόσμου. Θα πάμε στη Σουηδία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Συνέβη κάτι πρωτοφανές στη Σουηδία που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Η κυβέρνηση δεξιάς απόκλησης τι έκανε? Εισάγει ένα νόμο καλής διαγωγής. Προσέξτε, νόμος καλής διαγωγής.

Αφορά όλους τους πολίτες της Σουηδίας? Όχι βέβαια. Αφορά μετανάστες και πρόσφυγες. Για παράδειγμα, διαλαμβάνεται σε αυτόν τον νόμο το ότι αν ένας μετανάστης ή πρόσφυγας, έστω και αν έχει χρόνια εκεί και ζει νόμιμα, εάν χρωστάει χρήματα, αυτός είναι λόγος να κριθεί η περαιτέρω παρουσία του στη χώρα και άλλα παρεμφερή που μπορεί να είναι αδικήματα που γίνονται από όλους τους πολίτες σε μια χώρα. Δεν είναι δηλαδή επιλήψιμα ποινικά ούτε κακουργήματα, κι όμως αφορούν μόνο μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που κάνουν και οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες της Ευρώπης σχετικά με το μεταναστευτικό. Εννοείται ότι οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ σφοδρές στην Σουηδία, όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τα μίντια, και κάνουν λόγο, και έτσι είναι, για πρωτοφανή πράγματα. Νόμος καλής διαγωγής, δηλαδή, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, ούτε αυταρχικά καθεστώτα, να μην πω χουντικά καθεστώτα, δεν θα είχαν εμπνευστεί να καθιερώσουν αυτό το νόμο. Έχεις πρόβλημα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες? Είναι πάρα πολλοί ή δημιουργούνται προβλήματα λόγω του ότι θρησκευτικά, πολιτισμικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά πώς θα το αντιμετωπίσεις? Με αυτόν τον τρόπο? Δεν είναι τυχαίο βέβαια, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές κομίζοντας γλάφκα εις Αθήνας, ότι εξαιτίας αυτής της δυναμικής ανεβαίνει η ακροδεξιά σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμη και σε χώρες όπως είναι οι σκανδιναβικές, πατροπαράδοτα δημοκρατικές κοινωνίες με κοινωνικό πρόσημο. Τι άλλο? Είδατε που λέγαμε χθες για διαδηλώσεις εναντίον της G7 που θα γίνει στο Evian, και διαδηλώσεις μέσα στην ίδια την Ελβετία, αλλά διαδηλώσεις και στη γείτονα την Αλβανία, και μάλιστα πολύ σοβαρές και συνεχόμενες για αυτήν την επιχείρηση του γαβρού του Τραμπ, στην οποία φυσικά είναι εμπλεγμένος ο Ράμα, ενώ εμπλεγμένος πολιτικά ο άνθρωπος, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο οικονομικά που να τον αφορά. Αντίδραση υπήρξε από τους Έλληνες μειονοτικούς, γιατί τα δικά τους κτήματα τα έχουν με κοιτάπια και υπογραφές ότι είναι δικά τους, και με το έτσι θέλω τους διώχνουν από τις περιουσίες τους. Τέλος πάντων, διαδηλώσεις που σημαίνει ακόμη και στην Ελβετία ότι ο κόσμος αντιδράει, οι κοινωνίες αντιδρούν. Προσφάτως είχαμε και στην Πορτογαλία για τα εργασιακά. Είχαμε μια διαδήλωση και εδώ χτες στη Λάρισα. Για ποιο λόγο? Μήπως για τα Τέμπη? Μήπως εναντίον της κυβερνήσεως, εναντίον του Τσίπρα, εναντίον του Ανδρουλάκη, για ζητήματα θεσμών, για τα εθνικά θέματα μήπως? Όχι βέβαια. Ήταν εναντίον της σημερινής διοίκησης της ΑΕΛ, της ποδοσφαιρικής ομάδος της Λάρισας, και ήταν μια δράκα νεαρών, δεν ξέρω. Πάντως έγιναν θλιβερά επεισόδια με ΜΑΤ, δακρυγόνα, συγκρούσεις, φωτιές και τα λοιπά. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να αντιδρά και κρίνεται από αυτό. Τι άλλα? Για το Ιράν τα είπαμε. Δεν ξέρω, αυτή η μεσοβέζικη προκαταρκτική να την πει συμφωνία, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, και βάλτε ένα ερωτηματικό στην συνολική στάση του Νετανιάχου και του Ιράν. Εξ αντικειμένου, αν δούμε ψυχρά τα πράγματα, ο μεγάλος νικητής σε αυτή τη διελκυστίνδα είναι το Ιράν. Ούτε αλλαγή καθεστώτος έγινε, ούτε απαγόρευση για τα πυρηνικά, θα το συζητήσουν σε 2 μήνες. Μάλιστα, θα δούμε που θα καταλήξει. Για το θέμα του Λιβάνου φαίνεται ότι ο Τραμπ, λογικά σκεπτόμενος οφείλω να πω, τρίζει τα δόντια στο Ισραήλ και όχι στο Ιράν, που ζήτησε να σταματήσουν
οι επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο. Θα δούμε. Μακάρι να ισχύσει αυτή η συμφωνία και από προκαταρκτική να εξελιχθεί σε μόνιμη και μέσα σε 2 μήνες ας βρούνε και ένα μόντους βιβέντι σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά όπλα του Ιράν. Πάντως, το λέγαμε και πρωτήτερα με τον συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη, ότι είναι θετικό που ήδη έπεσαν οι τιμές του Brent και τα λοιπά. Όμως, αυτό που είπε ο Σταύρος έχει μεγάλη σημασία, ότι τα φορτωμένα πλοία που αυτή τη στιγμή ναυλοχούν στα στενά του Ορμούζ είναι φορτωμένα με πετρέλαιο που είχε αγοραστεί, με ακριβό πετρέλαιο που είχε αγοραστεί πριν. Άρα, αυτό που θα ξεφορτώσουν στην Ευρώπη και αλλαχού θα είναι με εκείνες τις τιμές. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Από εκεί και πέρα θα βγαίνει και βγαίνει ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, δεν ξέρω η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να είναι σε ύφεση, στην 4η θέση. Εγώ λέω, ας μην υποτιμούμε καμία δυναμική. Ο Τσίπρας φαίνεται δρεωμένος στη 2η θέση, το Πασόκ στην 3η, η Καριστιανού στην 4η, αλλά δεν ξέρεις πώς θα λαγαρίσουν τα πράγματα μέχρι το φθινόπωρο. Φλιάρισα όμως και είναι η ώρα να σας αφήσω, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη. Αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Προβλέπει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και ταβάνι στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης, καθώς δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 75% της αρχικής οφειλής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Εν τω μεταξύ παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ανέφερε σήμερα ότι ήδη 14.000 δανειολήπτες έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται σε τρεις μέρες στη Γενέβη ανάμεσα στις ΗΠΑ της Αμερικής και στο Ιράν. Την Παρασκευή θα ανοίξουν εντελώς τα στενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας πλαίσιο είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Την ίδια ώρα σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των δύο ηγετών, ενώ οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Ισραήλ, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποχωρούν περαιτέρω σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 81,63 δολάρια το βαρέλ ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Στη δίκη για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου, Εμιλία Σοφία Μέρη, ζήτησε την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων δηλώνουν ή επιβεβαιώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με SMS, με γραπτό μήνυμα δηλαδή, τα αποτελέσματα και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες η Μάρο Κοντού. Η δημοφιλής ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο που εφημέρευε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό στην Οστράβα για το meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Έχουμε νέο γκάλουπ. Είναι μια ευκαιρία για τις ενημερωτικές σελίδες του διαδικτύου να μας πούν ότι το Πασόκ χάνει 2 μονάδες, η Καρισιανού χάνει άλλες τόσες, ενώ η 18 που είναι μείον το κόμμα της πλειοψηφίας θεωρείται ελάσσον γεγονός. Να σου πω κάτι, δουλίτσα να υπάρχει. Η δική μας δουλειά είναι πιο διαυγής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιο επιμελεί τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Και ο ενθυσιασμός συνεχίζεται. Οι χίστες άλπιγγες. Βόγκα Πεάνα. Η ομορφιά που ονομάζεται Ελλάς. Το οικόπεδο που επέλεξε ο Θεός για τις διακοπές του. Η χώρα που, αν την αποσυνθέσεις, άκου τι θα σου πω τώρα, θα παραμείνει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα ζεμπέκικο, καθιερώνεται ακόμα περισσότερο στο παγκόσμιο μουσικό υπερπέραν εξαιτίας του τελευταίου, του ζεμπέκικου.
5: Τη δική της σελίδα στα παγκόσμια ρεκόρ έγραψε σήμερα η Θεσσαλονίκη, διοργανώνοντας το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο του κόσμου.
6: Από νωρίς το πρωί, οι εκατοντάδες συμμετέχοντες έκαναν τις τελευταίες πρόβες, παίρνοντας θέσεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των διοργανωτών, λίγο πριν από τη μεγάλη προσπάθεια για το πιο μακρύ ζεϊμπέκικο του κόσμου.
7: Τουλάχιστον 800 άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού χόρεψαν την μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness.
8: Καταρρύφθηκε το ρεκόρ Guinness για ταυτόχρονο και χορευτές που χορεύουν με ίδιες κινήσεις ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους, τι καλύτερο, και με συγκεκριμένη έτσι ενδυμασία γνώριζαν όλοι την χορογραφία που έπρεπε να τη γνωρίζουν για να τη μιλάμε για ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
4: Παιδιά, συγγνώμη, χορεύουνε πουθενά άλλου ζεμπέκικο πέρα από την Ελλάδα? Δηλαδή, πώς καταρρύψαμε το ρεκόρ Guinness στο παγκόσμιο, τη στιγμή που είναι ένας χώρος δικός μας? Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα τέτοια ρεκόρ. Θυμάστε το ρεκόρ του Κουραμπιέ? Guinness Κουραμπιέ. Μόνο στην Ελλάδα, δεν κάνω πουθενά άλλου.
9: Είναι ο
4: Guinness της μεγαλύτερης τυρόπιτας στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε γίναμε ξακουσμένοι σε όλη την Ιφίλιο. Όχι εμείς δηλαδή, τυροπιτάδες.

0: έχει αυτή, αυτή η έκφραση, την κάνουμε ταράτσα. Αυτές ήταν εποχές που τρώγαμε τυρόπιτες από τον τυροπιτά. Περνούσε κάτω από τις γειτονιές και φώναζε. Μπουγάτσες, τυρόπιτες. Αυτά τρώγαμε τότε, όλος ο κόσμος. Τώρα κάνω μια εκπομπή που ονομάζεται Κάτι ψήνεται. Και τι τρώνε ρε παιδιά, όχι αλήθεια δηλαδή, μα το Θεό δηλαδή, έλεος. Τρώνε τσιπς ενεργού άνθρακα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε πώς το τρώμε όμως, ε. Γιατί αυτό από πάνω τι είναι.
2: Ασφαλτοτάπητας.
1: Θα μπορούσε, αλλά όχι.
3: Ναι.
1: Είναι τσίπς ενεργού άνθρακα, το οποίο τρώμε.
4: Σίγουρα.
1: Καθαρίζουμε τον ουρανό μας από το προηγούμενο πιάτο για να υποδεχτούμε το νέο.
2: Ο ασφαλτοτάπητας είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω αυτό τον ενεργό άνθρακα και όλα αυτά.
4: Λοτάπητα τρώει.
2: Μου κάνει λίγο σαν απορριπαντικό.
4: Γιατί?
2: Αυτό τον ενεργό άνθρακα με μπλε και πράσινους κόκκους. Ασφαλτοτάπητας, ό,τι είπα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, τώρα όντως το σπάμε.
4: Μην πάθουμε τίποτα.
1: Να έχουμε και το τραγανό στοιχείο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου τώρα τι έτρωγαν οι άνθρωποι. Ενεργό άνθρακα. Και άνθρακα και ενεργό. Θα μου πεις και παλιά δεν ήταν μόνο μπουγάτσες. Ήταν μια έκφραση που λέγει μη φας, θα φάμε γλάθο.
6: Να με συγχωρείς, να με συγχωρείς.
0: Είχε γίνει και επιτυχία με τον Καφάση.

0: φαντάζομαι είναι μια παιδική εικόνα αυτή, τις νότες να ζωντανεύουν και να παίρνουν δρόμο, να τις κυνηγάνε διάφοροι καλλιτέχνες και αυτές να κρύβονται, να μην τις βρίσκουν, να μην γράφονται τέτοια τραγούδια. Αλλά πάλι πώς θα κάναμε χόμπι.
1: Μην ανησυχείς και σε σκεφτόμαι.
0: Θα μείνουμε σε αυτό, μην ανησυχείτε. Τι θα γίνει, γιατί ακούτε διάφορα μέτρα τα οποία θα έχουν σχέση με τα οικονομικά μας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως θα προτείνουν και καλά κάνουν. Και μάλιστα υπάρχει ο κύριος Σαουλίδης, μεγάλη μορφή, εκπροσωπεί το κόμμα το καινούριο του Τσίπρα, την Ελλάς, όπου μας λέει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και ο άνθρωπος προφανώς έχει κάνει μελέτη να μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια. Έτσι, τσακ, 4 δισεκατομμύρια. Να τα δώσουμε στο λαό. Πώς θα τα βρούμε τα 4 δισεκατομμύρια, άκου ιδέα.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς κρατήστε αυτό, ότι από 1500 αφημί θα βγάλουμε 4 δισεκατομμύρια. Αλλά κύριε Σαουλίδη μου, λέτε ότι θα φορολογήσετε αυτούς που είναι με 900.000 και πάνω εισόδημα. Για να βγει ο λογαριασμός θα πρέπει να πληρώσουν 6.666.000. Δηλαδή θα έχει ο άλλος 900.000 έσοδο και θα πληρώσει φόρο 6,5 και πάνω. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, τέλος πάντων το κρατάμε εμείς όμως. Όχι, θα περάσει ο έφορας από 1500 αφημί και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια.

0: Επανερχόμαστε στο θέμα. Το θυμάσαι? Πόσα θα βγάλουμε? 4 δισεκατομμύρια. Φορολογώντας 1500 αφημί. Ποιος το λέει αυτό? Ο Σαουλίδης. Ποιον εκπροσωπεί? Τον Τσίπρα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί πριν από ένα μήνα οι ίδιοι άνθρωποι έκαναν τους ίδιους λογαριασμούς και έβγαζαν άλλο συμπέρασμα.
1: Οι φόροι έχουν δύο σκέλη. Όσοι είναι οι φόροι, για το ΣΥΡΙΖΑ οι φόροι πρέπει να μειωθούν για τους μικρομεσαίους και να αυξηθούν για τα 1450 μεγάλα αφημί που βγάζουν 4,5 δις το χρόνο.
2: Και πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό?
1: Με 5%. Ακούστε,
2: πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό?
1: Δισεκατομμύρια.
2: Πόσα?
1: Οι τράπεζες πληρώνουν 5%.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε από τα 1400 αφημί?
1: Ακούστε να σου πω.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε, θα μου πείτε?
1: Αν πάει όσο λέω ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 δις.
2: 1,5 δις.
1: 1,5 δις, ναι.
2: Από 1400 αφημί.
1: Α, ναι, 1,5 δις.
2: Μάλιστα.
1: Από 4,5.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, παλιά θα βγάζαμε 1,5 δις από αυτά τα έρματα αφημί και τώρα πήγαμε στα 4 δις. Εγώ λέω 8. Γιατί όχι, απαγορεύεται? Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Che cosa sei,
4: che cosa sei? Non vorrei parlare.
0: Πώς το λέει η Μίνα με τον Αλμπέρτο Λούπο? Παρόλε, παρόλε, παρόλε, παρόλε.
4: Non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri.

0: όμως αυτό το τραγούδι δεν έχει βγει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες, δεν έχει βγει στα ελληνικά. Θα μπορούσε να το πει πάρα πολύ καλά, γιατί είχε το προνόμιο αυτό να προσαρμόζεται στη διεθνή μουσική. Ο Τέρης Χρυσός, ρε παιδιά. Αλλά δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά. Και έδωσε μια συνέντευξη που τα είπε όλα αυτά, αλλά είπε και άλλα. Τα άλλα έχουν ενδιαφέρον.
1: Με έχει καταβάλει πάρα πολύ. Είναι ότι έχουν βγάλει ο Τζίμις Πανούσης ο συγχωρεμένος ότι είμαι πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή έχω μια μικρή ομοιότητα στο πρόσωπο, σώνει και καλά ότι είμαι ο πατέρας του. Αυτό μου έχει κάνει κακό και σαν άνθρωπο, αλλά και στην καριέρα μου.
2: Στην καριέρα.
1: Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα στο ίντερνετ και με βρίζουν.
2: Ακόμη και σήμερα.
1: Σήμερα. Με βρίζουν. Εντάξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτα τέτ. Μια φορά είχα ζητήσει μια ακρόαση για το θέμα της συντάξεώς μου και δεν με δέχτηκε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όνειρα.
0: Μια που είναι μαζί μας ο Τέρης Χρυσός μας λέει μια από τις μεγάλες επιτυχίες.

0: εσύ, Μητσοτάκη, συγγνώμη για το ρε, εσύ. Πάρ' τον, μια συνάντηση θέλει ο άνθρωπος. Βάλτε να σου το αρουδίσει μετά το τάκα-τάκα.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου.
0: Άκου αφήγηση, ρε. Τι Χιλάκης μου λες, Εμίλιος Χιλάκης. Άκου τότε ρε Χρυσό, το δικό μας.
1: Αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι... Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες τον

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πιάνω. Πιάλο. Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ellepap.gr.
1: Τι είσαι Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, αδερφέ, άκου να δεις τι πρέπει να κάνεις. Θες να επικοινωνήσεις, σου δείχνω εγώ τον τρόπο. 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θα μιλήσεις, θα μεταφερθεί το μήνυμα. Αλλά μπορείς να μας το στείλεις και γραπτός εδώ στο Viber 6947-989-989. Ή στείλ το στο email. Ο Νέρ Παπάκι Αλφαρέντιο 989. Και έχει έρθει ένα μήνυμα. Ο Σπυρίδωνας. Γεια σου, Σπυρίδωνα, τι γίνεται? Λέει ότι εδώ που τα λέμε, μοιάζει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης με τον Τέρι Χρυσό. Εντάξει, μοιάζουνε, αλλά όχι και ότι είναι ολόιδιοι. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το δεχτεί τον άνθρωπο που θέλει να του υποβάλει ένα αίτημα σχετικά με τη σύνταξή του. Και εγώ μοιάζω, ας πούμε, από ό,τι λένε ο κόσμος, το Μάλλον Μπράντο, αλλά εντάξει, παραίτσα κάναμε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μεγάλα θέματα. Πολιτικά βεβαίως, και όταν είναι μεγάλα πολιτικά θέματα θα μας τα αναλύσει η Έλληνα Κρήτα, που ως γνωστόν είναι συνεπής τοποθετημένη στο πλευρό της αριστεράς και της προόδου, και μάλιστα τελευταία είδαμε ότι είχε και μία ανάρτηση σχετικά με την επιστροφή του Γετόπουλου στις φυλακές. Λέει ότι είναι ντροπή, δεν πρέπει να εκδικείται η δημοκρατία και μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν πήγε επειδή ήταν εχθρός δημοκρατίας. Πει γιατί έχει σκοτώσει κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Έλληνα Κρήτα είναι μαζί μας. Θα μιλήσει και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Για το Γεωργιάδη, ας πούμε, τι γνώμη έχει.
5: Ο Γεωργιάδης είναι μία περίπτωση, είναι ένας άθλιος και ελεηνός λαγός του κυρίου Μητσοτάκη.
6: Άθλιος και ελεηνός.
5: Και τα δύο.
6: Ναι.
5: Μπορώ να πω και άλλα.
6: Μάλιστα.
5: Αλλά τέλος πάντων.
6: Και με το βάρος της δικής σας υπογραφής.
5: Βέβαια. Και είναι ακριβώς η επιτομή της παροιμίας. Εκεί που φτύνεις έγλυφες και εκεί που γλύφεις έφτυνες. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Λαγός τώρα, να πεις λαγό το Γεωργιάδη, κάτσε. Ο λαγός είναι τόσο σδά. Και ξεκουράζεται.
8: Άιντε στήσα στο λαγό καρτέλι.
4: Ενώ ο Άδωνης ποτέ δεν ξεκουράζεται. Μια στον κανάλι, την άλλη στο άλλο, την άλλη σε ιατρία.

0: Γεια σου Δημήτρη με τα ωραία σου. Καλησπερίζει τη ραδιοφωνική ομάδα και εμένα προσωπικώς και λέει ευχαριστούμε. Παρακαλούμε για την όμορφη διασκεδαστική συντροφιά που μας κρατάτε. Και εσείς μας κρατάτε συντροφιά. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι, ότι η Ακρίτα είπε ότι ο Γεωργιάδης είναι λαγός. Το έμαθε ο Άδωνης. Αυτό έλειπε. Μήπως πρέπει να απαντήσει? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο. Έλα, Άδωνη, σε ακούμε.
1: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ. Συγγνώμη. Για καιρό να φωνάξω και έφυγε τώρα. Έχω ακολουθήσει αυτό το ήρεμο τώρα.
0: Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Τη συνέχεια τη απάντηση δεν την έχουμε. Εδώ, κάτι κοκοράκι άνθρωπο. Βράχνασε.
2: Θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι.
0: Το κοκοράκι, κυρί.
2: Να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
0: Εδώ είναι όλη η εθνική Ελλάδος τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
2: Θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι. Θα σου αγοράσω.
0: Ξεκινήσαμε το Σαββόπουλο, έρχεται η ελευθερία.
3: Η κοντούλα κοκοκό, το κοκοράκι.
0: Μετά έχουμε γαλάνι, βουλιουκλάκι. Παρέλαση αστέρων. Μέχρι και ο Χάρι Κλίν.
2: Κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω μία γατούλα.
3: Η γατούλα μια.

0: κανένας εμένα να με χέσει τα μαλάχινά μου.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή την κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων. Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη ως 100.000 ευρώ. Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για ένταξη στη ρύθμιση για το λιβετικό φράγκο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται σε τρεις ημέρες στη Γενέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις φυλακές Κορυδαλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ενοχή για τη Μισέλα Σιμακοπούλου και τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ζητάει εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής emails από Δήμων. Ξεκινούν οι δηλώσεις κινητών τηλεφώνων για ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω SMS. Στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Γιατί θες να φύγεις, πού να πας? Α, κατάλαβα. Θα πας στο Στρασβούργο, Κοσμοπολίτικο. Και στο Κολμπάρ, Παραμυθένιο. Και στην Αλσατία, πανέμορφα χωριά. Γιατί θα πας, γιατί είναι τσάμπα. Γιατί στο προσφέρει ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Ετοιμάσου λοιπόν να ζήσεις μια μοναδική κρουαζιέρα στον όμορφο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, θα είσαι εσύ ανάμεσά τους. Θα δεις γραφικά τοπία, θα τα φωτογραφίζεις. Οι ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης θα απλώνονται μπροστά σου. Υπέροχη πρωτοβουλία και υπέροχη εμπειρία θα τη ζήσεις με ένα απλό τρόπο. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις κενό, ταξίδι, ολαγιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου επίσης με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρακαλώ, θα το στείλεις όλο αυτό στο 54301. Στοιχίζει 0,34 ευρώ το SMS και και το ΦΠΑ μέσα και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ετοιμάσου, θα γίνει κλήρωση στις 3 Απριλίου στην πολύ καλή εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αυτά είχα να σου πω και τώρα πάμε στους δρόμους. Εγενιάζονται δρόμοι, πάντου έργα, έργα, έργα, έργα, έργα. Τι χρειάζεται ένα δρόμος προκειμένου να γενιαστεί? Χρειάζεται να έχει γίνει μια μελέτη, όπως όλοι ξέρουμε, η χάραξη του δρόμου μετά να έχουν σκαφείς να ετοιμάσουν και να υποδεχτούν την άσφαλτο που θα έρθει και μετά ο δρόμος είναι πανέτοιμος. Αυτά ήταν παραδοσιακά. Τώρα για να γίνει ένας δρόμος χρειάζεται και καμιά φάπα.
5: Δώσε σε κυκλοφορία τα αυτοκίνητα.
6: Χρόνια πριν, αν δεν είχε πέσει εκείνο το χαστούκι, δεν θα είχε γίνει ακόμη αυτό το έργο. Να μην ξεχνιόμαστε, ξέρετε. Που κακός έπεσε, αλλά έπρεπε. Είναι αναγκαίο κακό.
4: Έτσι είναι, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ήταν ο αγαπημένος μας δήμαρχος όλων των Ελλήνων, ο Αχιλλεύς ο Μπέος, που λέει ότι αν δεν βάρουσε μερικά χαστούκια δεν θα είχαμε δρόμο. Είναι μετά την Αλίκη Βουγιουκλάκη ο Αχιλλέας Μπέος. Έχουν την ίδια άποψη για το ξύλο. Πότε θα γίνει η κλήρωση? 3 Απριλίου. Ιουλίου.

0: Υπάρχουν ράματα για τη γούνα του Μπέου. Υπάρχουν κάποιες δίκες που εκκρεμούν. Και τι κάνει ο Παμπώνιος, ο δήμαρχος. Επειδή φοβάται ότι η δίκη δεν θα είναι και πολύ υπέρ του, δεν πηγαίνει. Έτσι είναι οι γατούλες, νιαουρίζουνε και μετά παίρνουν δρόμο. Έλα όμως που απέναντι έχουν για δικηγόρο τη ζωή, καταλαβαίνετε ότι έχουμε σύγκρουση γιγάντων.
1: Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, Μπέος σημαίνει Μητσοτάκης, είναι ένα πρόσωπο κυβερνητικό, είναι κολλητός του υπόδικου και ελεγχόμενου Τριαντόπουλου, είναι ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο τον τραμπουκισμό, τον αυταρχισμό, την έλλειψη σεβασμού για τους ανθρώπους. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι εγώ είμαι απέναντί του με όλες μου τις ιδιότητες και με την ιδιότητα της συνηγόρου των ανθρώπων και σήμερα των πολιτών των Σταγιατών.
2: Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι των Σταγιατών έχουν υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση, εξύβριση, απειλή και απόπειρα εκβίασης κατά του Δημάρχου Βόλου για τα γεγονότα του Ιουνίου του 2020 στις Σταγιάτες.
1: Όπως αναμένω, θα ζητήσει για άλλη μια φορά αναβολή. Είναι η γνωστή του τακτική, ή ζητάει αναβολές ή λέει στους μάρτυρές του να μην έρχονται και έτσι να ακυρώνονται οι διαδικασίες. Μετά αφού τιμωρούνται τους εμφανίζει και λένε ότι ήταν ασθενείς, ότι είχαν υποχρεώσεις, ότι δεν καταλάβανε. Αυτά γίνανε και την περασμένη εβδομάδα και είναι η επανάληψη ενός έργου που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Εξύβριση, απόπειρα εκβίασης ο Μπέος. Ο Μπέος είναι μάγκας. Κι αν δεν είναι μάγκας, είναι κάτι πανεφερές. Κουτσαβάκι.
3: Μάγκα,
0: τα κουτσαβάκια ήταν περίπου μάγκες.

0: τραβάκια. Είχανε όλη την εμφάνιση του Μάγκα, αλλά στα δύσκολα παίρναν δρόμο ή έμεναν εκεί και επιδίδονταν σε διάφορες διαδικασίες. Εξού και έχει βγει η έκφραση που έχει μπροστά ένα προσωνύμιο και μετά πηγαίνει στο Μάγκα. Ψευτό Μάγκα. Δεν μπορώ να τα πω γιατί θα προκαλέσω και την δημόσια εδώ. Όπως αυτός ο Μητροπολίτης, ο οποίος συνελήφθη και βγήκε ανακοίνωση. Συνελήφθη κάνοντας βόλτες στα όμορφα πετράλωνα και επιδεικνύοντας τον ανδρισμό του. Όταν λέμε δεν έκανε μαγκές, όχι. Τον ανδρισμό του, το κέντρο του ανδρισμού. Το έδειχνε στον κόσμο. Και το είδαν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Και το Λιάγκα, δεν ξέρω ποιον πήρανε πρώτα.
1: Έστω να καταλάβετε αν ο άνθρωπος φορούσε σόρουχο ή όχι. Και αν ήταν δηλαδή,
2: όχι,
1: ο πάω στην τουαλέτα, ανεβάζω το φερμουάρ και μου μένει λίγο κομμάτι του μωρίου έξω, πώς θα το πω τώρα κι εγώ.
2: Γεώργιε, ναι. Άκουσε με ένα λεπτό πάνω σε αυτό να σου πω και μετά. Ναι. Και εσύ και εγώ είμαστε αγοράκια. Είμαστε. Έχουμε πάει χιλιάδες φορές στην τουαλέτα. Ναι. Δεν έχουμε, εάν αφήσουμε το τέτοιο έξω, θα χτυπήσει πάνω στα σύρματα όταν είναι μικρούλι. Ναι. Στο φερμουάρ, πώς να σου το πω, στα σιδεράκια. Όταν είναι μικρούλι, θα μας ενοχλήσει, Γιώργο μου. Κατάλαβες. Όταν όμως μεγαλώνει, αυτό δεν μας ενοχλεί, Γεώργιε.
1: Κύριε Νίκο, ήταν σε στήση το μόριο του κυρίου.
3: Ναι.
2: Εσύ τι λες να ήταν.
3: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Άκουσε με λίγο, Γεώργιε, άκουσε με λίγο. Αυτό τον κύριο τον είδανε αρκετοί άνθρωποι εδώ. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν 50, αν ήταν 100, αν ήταν 200. Τον είδανε πολλοί. Έφτασε στο σημείο, έτσι όπως ήταν ενδεδειμένος, να πάει στο φούρνο της γειτονιάς, να μπει μέσα, να πάρει ένα μίλκο και μετά μία φλογέρα και να πληρώσει και να φύγει. Η κοπέλα ήταν εκεί και έπαθε πλάκα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το είχε φυλακισμένο το συμπέρασμα.

0: ευχήτε, παιδιά. Θα τα πούμε τα μηνύματα σιγά σιγά όλα όταν έρθει η ώρα. Ο άλλος κάθε μέρα, γιατί δεν παίζει, δεν βούλτεψε. Αυτό για μας είναι προσβολή. Δεν έχει συμβεί ποτέ, το υπογράφω. Ποτέ δεν έχει συμβεί να μην παίξουμε βούλτεψη στην εκπομπή μας. Ιδιαίτερος όταν επισκέπτεται τον αγαπημένο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Τάκη Χατζή, ο οποίος κοντεύει να σπάσει το τραπέζι. Κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Κυρία βούλτεψη, κυρία βούλτεψη, και βαράει στο τραπέζι. Τίποτα η βούλτεψη.
1: Κυρία βούλτεψη, κυρία Σοφία, κύριε Ανδρεάς, κύριε...
2: Πόσο πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι τώρα.
3: Ο μέσος
2: μισθός. Δεν ξέρω τι δυνατή.
1: Κυρία βούλτεψη.
2: Υπήρχαν και φτωχοί. Ρε
1: παιδί μου, σας παρακαλώ.
2: Τι δέκο δύνατο.
1: Κυρία βούλτεψη.
2: Εμένα θα πω. Ωραία, τι δεν θέλω να κάνω. Εγώ σου φταίω.
1: Εδώ ναι.
2: Υπάρχει αυτό. Γι' αυτό δεν έχει αλυθεί σε 100
1: κομμάτια.
2: Εσεί δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
1: Κυρία, σταματήστε τώρα.
4: Δεν έχουμε άλλα
2: 100 κομμάτια είσαστε.
1: Καλά, εσεί λύσατε την ακρίβεια.
4: Τι θα κάνω.
1: Άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει εστροκέρδια στα χίλια. Ναι, θα έρθει ο αρμόδιο να μου τα πει.
2: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μην μιλά λοιπόν. Εγώ να με ρωτά για αυτά που είναι η αρμοδιότητά μου.
1: Ναι, μην μιλά τώρα.
3: Παίρνετε αυτά τα οποία θέλω να πω.
1: Πέσε, πέσε.
3: Τα λες τα ίδια.
2: Φώναξε τον αρμόδιο και πες τα.
1: Έλα, λοιπόν. Αν σε μένα απευθύνεσαι, μην απευθύνεσαι στη βούλτεψη.
3: Μα είναι φίλοι μου.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι φίλοι όλων των ανθρώπων η Σοφία. Κυρίως ημών που ψάχνουμε τέτοια στιγμιότυπα για να τα ευχαριστηθούμε.

0: ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
2: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
3: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
4: Masterchef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Στην όμορφη παρέα που έχουμε σχηματίσει έρχεται να προσθεθεί ποιος είναι ο Παναγιώτης από τον Πειραιά και λέει: καλό μεσημέρι κύριε Πέρι. Καλημέρα και σένα αγαπητέ Παναγιώτη. Μια και απεφάνθη ο Αλέξης, για τον Τσίπρα λέει, ότι είναι ήδη αντιπολίτευση και αύριο κυβέρνηση, να υπενθυμίσω το ενδιαφέρον μου για τη διεύθυνση του κέντρου υγείας ενός νησιού κατά προτίμηση τουριστικού να αρχίζει από σά και να τελειώνει σε Ειρήνη. Τα σέβη μου. Άκου να σου πω, αγαπητέ Παναγιώτη, δεν ξέρω αν εξακολουθείς να είσαι ιδιοκτήτης βενζινάδικου ή να δουλεύεις τουλάχιστον. Αλλιώς, αν δεν τα έχεις αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε κάποιο κέντρο υγείας σε τουριστικό νησί που να αρχίζει από σάκι να τελειώνει σε Ειρήνη. Επίσης, ο Σπυρίδωνας μας λέει για το Μίτσο, αν το θυμόμαστε, το ρεζίλ με το μουστάκα. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Συγγνώμη πάρα πολύ. Εσείς, αν θυμάστε ή γενικότερα θέλετε κάτι να πείτε, εδώ έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο φτιαγμένο μόνο για εσάς. 212-212-4800. Αντυχεί το τηλέφωνο. Παίρνοντας από τον αριθμό που μόλις ακούσατε, έχουμε και ένα email, onair@alfaradio989.gr, και έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα πάμε στα δύσκολα, γιατί κοντά στα άλλα έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τι να κάνουμε, έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε, γιατί έχουμε θέματα στη διαβίωσή μας με το ρεύμα, έχει ακριβήνει το ρεύμα, είναι πολύ ακριβό, τα καταφέρνουμε να το πληρώνουμε. Έχουμε τον Πορτοσάλτε να μας καθησυχάσει ότι όλα βαίνουν καλώς.
9: Πάμε τώρα στο ρεύμα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τον Άρη, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ρεύμα. Δηλαδή,
10: είναι άλλο θέμα αυτό. Γεμίσα,
9: μισό λεπτό, κάτσε βρε Άρη μου, γιατί και εγώ σε άκουσα όμως. Άκου τώρα κι εσύ όμως δύο πράγματα.
10: Αλλά παράγεις τον ίδιο λαϊκισμό, σε προλαβαίνω.
9: Είπα κάτι για να το χαρακτηρίσει λαϊκισμό.
10: Το κατάλαβα ήδη τι πας να πεις.
9: Το κατάλαβες
10: ότι υπάρχει ακρίβεια στο ρεύμα. Ναι, είναι άλλο θέμα η ακρίβεια και ο μη ανταγωνισμός λοιπόν στο ρεύμα από το να δίνει ιδέα τζάμπα ρεύμα. Για παιδιά, δεν ξέρω.
9: Δεν είπε κανένα για τζάμπα ρεύμα.
10: Μιλώ άλλη γλώσσα.
9: Κανένα δεν είπε για τζάμπα ρεύμα. Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
10: Δεν ξέρω.
9: Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
10: Συγχωρείτε αν δεν μπορώ να το εκφράσω.
9: Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Λέω λοιπόν.
10: Είμαι πολύ ψυχραιμό. Δεν ξέρω τι βλακίε που
11: λέω. Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
8: Συγγνώμη τώρα από κάτι. Δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου αυτή που κάνει ο Άρης Πορτοσάλτε. Δηλαδή δεν είναι απερασπιστή ότι το ρεύμα είναι φτηνό. Είναι να ψάξει να βρει τι γίνεται με το ρεύμα. Αυτό είναι η δουλειά δημοσιογραφική. Αλλιώς όλα είναι χρωματιστά. Η φωνή σου γίνεται γαλάζια. Σαν τον ουρανό που επιτέλους γελάει.

τέτοιο ήλιο. Ενώ έχουμε χρυσές ακτές. Ενώ έχουμε το καλύτερο κλίμα σε όλο τον κόσμο. Είναι μερικοί και φεύγουν. Και πάνε, άκουγα, πάνε στις Κάνες. Η Τούνη πήγε στις Κάνες.

0: Η Ραμόνα δεν συμφωνεί. Τη Ραμόνα τώρα τη θυμάστε από το... Πώς το λέγανε εκείνο το που έβγαινε την εκπομπή? My Style Rocks. Ναι, την πρώτη εκδοχή. Ραμόνα λοιπόν εναντίον Τούνη για τις κάνες.
1: Ραμόνα, συζητήθηκε αυτό που είπες σε πρόσφατες δηλώσεις σου για την Ιωάννα Τούνη. Το μετάνιωσες, γιατί υπήρχαν έτσι αρκετά σχόλια.
2: Α, δεν είδα κάτι. Γιατί καλέ να υπάρχει, τι ακριβώς είπα λάθος? Είπα ότι αυτός ο θεσμός που είναι πάρα πολλά χρόνια είναι για ηθοποιούς. Υπάρχουν κυρίες που πάνε καλεσμένες με μεγάλα μπραντ. Δηλαδή αν εμένα ερχόταν στο πάρκ και θα μου έλεγε θέλουμε να περπατήσεις για χάρη μας με το κόσμημα εκείνο, καλές φυσικά και τα ήθελα να πάω. Να πάω από μόνη μου, να πληρώσω ή να πάω έτσι και μου είναι. Πώς είναι με τις ψεύτικες σάντες που λέω εγώ? Παρεστάνεσαι σε κάτι που δεν είσαι. Το να πληρώσω εγώ 10.000 ευρώ και να είμαι άσχετη με αυτό το χώρο, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους παραγωγούς, επειδή έχω αγοράσει εγώ ένα φόρεμα. Δεν μιλάω για την Ιωάννα εδώ, δεν ξέρω πώς πήγε το κορίτσι. Πάντως δεν πήγε με χορηγό, πήγε μόνη της. Για να φανώ ότι τι. Είμαι στυλίστρια, είμαι πρώην μοντέλο. Τι, θα μπορούσα να πάω με ένα μπραντ σε κάταρα και μακάρι στο μέλλον να πάω. Δεν κρίνω τις άλλες τις υπόλοιπες κυρίες. Αυτό είπα, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επειδή έχω πάει στις Κάνες, σιγάρε πώς κάνετε έτσι για τις Κάνες? Η παραλία δεν τον κανόνα, εντάξει, η χιλιοφωτογραφημένη. Να σου πω, πού να πας? Στην Εδιψώ είναι πολύ καλύτερες παραλίες. Η άλλη, η Μπαρμπαρά Καρλωτή, μιλάει για τις Κάνες. Κότες, έτσι τεράει, έτσι τεράει.

Αυτοί λέει έχουν κάτι ωραία φοινικό δέντρα. Αυτά μας λέει. Συγγνώμη, πηγαίνετε στην πλατεία Μιαούλη στη Σύρο να δείτε πώς είναι τα φοινικό δέντρα. Τις έχουν βάλει άχρηστες τις κάνες. Ευτυχώς που δεν θέλουμε καν ταξίδι στις κάνες.

0: ταξίδια που αρέσουν στους Έλληνες είναι ταξίδια πολιτισμού. Δηλαδή θέλουμε να πηγαίνουμε και όχι μόνο να δούμε παραλίες ή να πάμε να φάμε, αλλά να δούμε και μεγάλους ζωγράφους, να δούμε τα έργα τους. Και έχουμε δίκιο. Δηλαδή εγώ είχα πάει και είχα την Τζοκόντα, παιδιά. Τζοκόντα, η Μόνα Λίζα επωνομαζόμενη. Την έβλεπα και λέω τι μου θυμίζει. Δεν το έβρισκα. Ευτυχώς που βρέθηκε ο Εμίλιος Χιλάκης και με βοήθησε.
1: Δεν είναι τόσο πολύ πολιτική αυτό που έχει ο Τσίπρας.
2: Όχι.
1: Απευθύνεται. Είναι ο Τσίπρας, είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι.
3: Άμα αρχίσω με Τζοκόντα.
4: Τζοκόντα Classic. Είναι αυθεντική συνταγή Παυλίδη.
3: Αχ, εσείς φταίτε.
4: Τζοκόντα Classic. Φταίει ο Παυλίδης.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σοκολατάκι. Είναι γλυκός και τρυφερός. Σαν σοκολάτα, σαν καραμέλα.
6: Τα γόρι
0: μας. Γλυκά
6: και τραγανό σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει αντραγόρι.
0: Ναι, γιατί ωρίμασε, αυτό το λέμε.

χτες χαμός, παιδιά, στα Καμίνια. Πού είχε πάει? Ναι, εκεί. Μαζεύτηκε κόσμος, Θανάσης Πάτρας προλόγησε, μίλησε ο λαός. Για το Τσίπρα μιλάμε, έτσι.

0: δεν υπήρχαν σφυρίγματα από δοκιμασίας. Αντιθέτως, ο κόσμος ενθουσιάστηκε όταν στο Βήμα ανέβηκε ανήσυχος, θερμόαιμος, ζυζάνιο, γεμάτος αίσθημα και σπάνιο πικάντικο ανεκδίκητο. Ανέβηκε λοιπόν ο Τσίπρας μπροστά στο μικρόφωνο και είπε κάτι το οποίο συζητείτε. Μα μέχρι και μήνυμα μου στείλατε. Στην Ελλειψό λέει, ρε Βαγγέλη, θα δεις γερόντια. Ο Αποστόλης, έχω πάει. Και εκεί τι είχαμε, που είχαμε μείνει. Α, ο Τσίπρας έχει σηκωθεί. Το κοινό από κάτω δεν ήταν γερόντια, όπως λέει ο Αποστόλης, ήταν κυρίως και γερόντια. Αλλά τους είπε και τι δεν τους είπε.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Ακούμε για ένα τραγουδάκι σχετικό από το Βας Βας. Συγγνώμη, δεν πρέπει να κάνουμε εκλογές από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Αφού έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, μην μπαίνουμε σε έξοδα κιόλας, ταξίδια. Από ό,τι θυμάμαι πάντως, είχε εκλεγεί αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά πήγε στα ορεινά της Βουλής. Μην τον είδατε, μην τον ακούσατε, μην τον απαντήσατε. Αλλά μετά έγινε ξανά αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την αίσθηση.

0: τώρα.
1: Οι καλύτερες Πόρσε και Καγέν δεν είναι της δεξιάς, είναι οι δικές μας. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο, έχουμε νέα. Α, έχουμε εξελίξεις, θα τις μάθετε αυτές αμέσως. Το μεσημεριανό μαγαζίνι του Αλφα Radio 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα, κλείτε εδώ. Εδώ είναι, άνοιξε μόλις την πόρτα. Ετοιμαστείτε κι εσείς να ανοίξετε την πόρτα στην είδη, στην πληροφορία, στην ανάλυση. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται σε τρεις μέρες στη Γενέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την Παρασκευή θα ανοίξουν εντελώς τα στενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σε τροχιά σύγκρουσης Νετανιάχου και Τραμπ, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των δύο ηγετών, ενώ οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον αναφέρει πως τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποχωρούν περαιτέρω σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 81,63 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του Brent. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Προβλέπει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και ταβάνι στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης καθώς δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 75% της αρχικής οφειλής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20/11 τρέχοντος έτους και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ζήτησε η εισαγγελέα της έδρας του τριμελούς πλημελιωδικίου στη δίκη για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων δηλώνουν ή επιβεβαιώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Η δημοφιλής ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία και διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Την Παρασκευή προγραμματίζεται και η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία, ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαια έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε μέσω Truth Social. Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τους Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ. Ενός ερχόμενος στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, ενώ άφησε να εννοηθεί πως την Παρασκευή θα κηρύξει προσωπικά την έναρξη των συνομιλιών 60 ημερών για να κλειστεί οριστικά η συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί η συμφωνία παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον εκλαμβάνεται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και του πολιτικού κόσμου στο Ισραήλ ως αποτυχία της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από τον κίνδυνο πυρηνικού ολέθρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβριου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην Εισαγγελία Φετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πλέον είναι στο κελί του, στο ίδιο κελί που ήταν και πριν, στην 5η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. 25 μέρες, 26 έμεινε εκτός φυλακής και αυτό που μέτρησε στο σκεπτικό του Αρείου Πάγου ήταν το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός για 17 δολοφονίες, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι δεν έχει μετανοήσει όλα αυτά τα χρόνια ούτε ένα λεπτό. Επίσης μέτρησε στο σκεπτικό της απόφασης των δικαστών ότι μιλάμε για έναν πολυεισοβήτη, ο οποίος βάσει του νόμου του 2021 δεν μπορεί να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια πραγματικού χρόνου. Τι εννοούμε πραγματικό χρόνο, ότι δεν έχουμε
1: βάση του νόμου, συγγνώμη, βάση του νόμου 21, μάλιστα, 21. Ναι, αυτό δεν άκουσα.
2: Για πότε μπορείς να κάνεις αίτηση αποφυλάκησης. Ναι. Τα 25 χρόνια ήταν και πριν, είναι και τώρα. Αλλά αυτός πρέπει ως πολυεισοβήτης να κάνει τα 25 χρόνια πραγματικού χρόνου, δηλαδή να μην μετρήσουν μεροκάματα. Και πάλι θέλω να σας πω, γιατί εδώ οι απόψεις δίστανται, δεν μας έχει ξανασυμβεί, η αλήθεια είναι, στην πράξη δηλαδή για να το δει και ο νομοθέτης. Εδώ λοιπόν τον Ιούλιο του 27 θα κάνει μία αίτηση, αυτομάτως η διεύθυνση των φυλακών θα δώσει αίτημα προς το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών του Πειραιά. Και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα δεχτεί να βγει, γιατί μιλάμε για πολυεισοβήτη, για σοβαρά αδικήματα. Εδώ πρέπει να σας πω επίσης ότι βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου θα ξανασυνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, γιατί ακυρώθηκε το βούλευμα. Δεν θα φύγει από αυτό που έχει βγάλει ο Άριος Πάγος. Αν είναι μια τυπική διαδικασία, να το πω έτσι, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη θα είναι στη φυλακή. Ήταν ανέκφραστος, Λίνα. Ήταν απόλυτα ψύχρεμος. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη έφυγε από την Ιγανδά, εκεί διανυκτέρευσε. Γιατί χθες είδαμε και ένα λαλούμ, έφυγε από το Βίρονα μεταξύ, πήγε στην. Τον ακολουθούσαν τα συμβατικά της ΟΠΚΕ και της αστυνομίας. Και έφτασε με συμβατικό της αστυνομίας στον Κορυδαλλό για να πει ο Κορυδαλλός δεν υπάρχει φυλακιστήριο. Επί της ουσίας δεν εκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα πήρε στα χέρια του από την εισαγγελία που τον πήρε το φυλακιστήριο και έτσι οδηγείται και πάλι στη φυλακή. Θέλω να σου πω ότι μίλησα με συγγενείς θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Θα σας πω αυτό που μου είπε ο Αντώνης Περατικός. Είναι ο αδερφός του Κώστα Περατικού. Μου είπε το εξής: εδώ τώρα πρέπει να ξανανοίξουμε μια κουβέντα για τα εισόδια. Έχεις κάνει 17, 13, 3, 4 φόρμους, όσους έχεις κάνει. Και σε 25 χρόνια βγαίνεις έξω, τι αξία δίνουμε στην ανθρώπινη ζωή? Και εδώ έχει δίκιο, θα πω εγώ, από την πλευρά των θυμάτων.
1: Γιατί
2: στο πώς αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν θα τους ξαναδούμε. Εγώ, λέει, έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δολοφονήσει, είναι ηθικός αυτοργός σε 17 δολοφονίες. Και θα βγει στα 25. Και αυτό θέλω να σας πω ότι μου συμβαίνει σε κάθε μεγάλη υπόθεση όπου έχουμε μια δολοφονία και έναν καταδικασμένο κατηγορούμενο. Οι συγγενείς των θυμάτων ξέρουν ότι τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Είναι το ανώτο 25. Τώρα ξεκινάει μια κουβέντα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δούμε αν θα γίνουν 28 ή 30 για κάποια συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα για τρομοκρατία, γιατί δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ στον νόμο. Να δούμε αν και αυτό θα ισχύσει. Πάντως, είτε είναι 25, είτε είναι 28, είτε είναι 30, οι συγγενείς των θυμάτων δεν αισθάνονται δικαιωμένοι.
1: Προφανώς, ναι, γιατί αυτοί ακόμα και φυλακισμένοι έχουν δικαίωμα στη ζωή. Αυτό το δικαίωμα που έχουν στερήσει από τα θύματά τους.
2: Ακριβώς. Ακόμα και μέσα στη φυλακή βλέπουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, δεν τους βλέπουμε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Έτσι είναι. Γιατί σκέφτομαι όση ώρα μιλάμε τη μητέρα του 20χρονου Αξαρλιάν που ήταν παράπλευρη από όλη, αλλά και τα παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας που μεγάλωσαν χωρίς τους γονείς τους.
2: Θα πω μια φράση που είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος του Παύλου Μπακογιάννη, και εκεί νομίζω ότι ήταν και σε απλούς αριθμούς το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος είπε για κάθε δολοφονία που κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτούργος, έκανε 1,5 χρόνο στη φυλακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σωστό. Πάμε να ακούσουμε τα Σούλα την Τώρα Μπακογιάννη, τι δήλωσε για το θέμα και θα επιστρέψουμε.
3: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Τώρα, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλυπελλιοδικείου, όπου δικάζεται υπόθεση για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, Τασούλα.
2: Και αυτό που είπε η εισαγγελέα στην πρότασή της ήταν να κηρυχθούν ένοχοι, όπως είπες, η κυρία Σιμακοπούλου και ο κύριος Σταυριανουδάκης για τα δύο πλημελήματα, γιατί μιλάμε για πλημελήματα, γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αυτό είπε επί της ουσίας. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση, μιλάμε για ένα αρχείο με mail στον αποδήμων, τα οποία είχαν δώσει για να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και χωρίς τη συνένεσή τους πήραν mail από το γραφείο της κυρίας Σιμακοπούλου. Θέλω να σας πω ότι στην απολογία της είχε πάρει όλη την ευθύνη. Εδώ τώρα θα δούμε πώς θα καταλήξει στο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πλημελήματα που φέρουν ανώδοτη ποινή μέχρι και 5 έτη φυλάκιση. Αντιθέτως, η κυρία εισαγγελέα συζήτησε για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι ήταν ο ένας, αν θυμάμαι καλά, στην αποκεντρωμένη διοίκηση και ο άλλος ήταν στον οργανωτικό τομέα της Νέας Δημοκρατίας, να καταδικαστούν μόνο, να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της δίκης. Ούτως ή άλλως μετράμε αντίστροφα πια για την απόφαση. Τώρα αγορεύουν οι συνήγοροι. Έχει πολύ μεγάλη αξία πάντως, γιατί είναι και η πρώτη δίκη, αν θέλετε, για τόση μεγάλη διαρροή emails που είχαν γίνει λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Είμαστε σε αναμονή. Μπορεί η απόφαση να βγει και σήμερα, Λίνα.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Με 1,1 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία εναντί της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 2,9%, το ΜΕΡΑ 25 με 2,8%, η Νίκη με 1,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%, άλλο κόμμα 2,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16%. Εν τω μεταξύ εντείνουν τις περιοδίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα περιοδεύει στην Ανατολική Αττική και αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σε όλα τα σημεία και τα μέρη που έχει κριθεί από το Μέγαρο Μαξίμου ότι χρειάζεται η παρουσία του Πρωθυπουργού για να ενισχυθεί το ηθικό του εκλογικού σώματος, το οποίο στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, είχε δείξει σημαντική κάμψη σύμφωνα με τα ποσοστά που κατεγράφησαν. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα τώρα σχετικά με τους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα η κάθε εταιρεία αποτυπώνει τα δικά της στοιχεία. Η εικόνα είναι περίπου παρόμοια, με μια απόκληση περίπου 2 μονάδων μεταξύ των εταιριών συν πλην και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου. Θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι κινούνται στην εκτίμηση πέριξ του 30. Βεβαίως περιμένουν να δουν και μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως το νέο κόμμα Σαμαρά, τι σκορ θα γράψει όταν δημιουργηθεί. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα του μέλλοντος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στην στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και προγραμματίζει πολυτακτικές εξόδους από το Μέγαρο Μαξίμου και σήμερα περιοδεύει σε περιοχές Ανατολικής και όχι της Δυτικής Αττικής, όπως λέγαμε μέχρι εχθές. Η αλλαγή γεωγραφικής κατεύθυνσης συνδέεται με την ελαφρά καθυστέρηση υπογραφές της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκάκ, διότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να συνδυάζει τις επισκέψεις του με παραδοτέα έργα, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσει από τα αντιπλημμυρικά έργα που τρέχει η περιφέρεια Αττικής στον λόφο Κόρμπι, θα συνεχίσει με το κέντρο υγείας Βάρης που έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα συναντηθεί με εθελοντές δάσο πυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Η κυβέρνηση πάντως, Λίνα, πρέπει να σου πω, δεν εστιάζει μόνο στο λεκανοπέδιο ή σε αστικές περιοχές της περιφέρειας και αυτό γιατί τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεσή του το Μέγαρο Μαξίμου αποτυπώνουν μεγαλύτερη φθορά σε περιοχές της περιφέρειας εκτός των πρωτευουσών νομών συγκριτικά με τις αστικές περιοχές. Οι αιτίες είναι αρκετές και μπορεί να ποικίλουν κατά τόπους, για παράδειγμα άπαντες επηρεάζονται από την ακρίβεια. Υπάρχουν όμως αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια με φόντο των ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών στον πρωτογενή τομέα, οπότε αυτό αντανακλάται και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ή υπάρχουν άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες όπως για παράδειγμα στην Βόρεια Ελλάδα. Τούτου δοθέντος ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα και τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωση τελεχών που τρέχουν. Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία, η πρώτη είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει στο Αγρίνιο και έπονται τα Γιάννενα και η Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φύλλα πορείας για τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας παράλληλα με την περιοδία, παίρνουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Στην Ετωλοακαρνανία θα περιοδεύσουν την Πέμπτη ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, ο Κώστας Κυρανάκης, με τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Χιερακάκης, θα πάρει επάνω του την Αχαΐα μαζί με τους υφυπουργούς Νίκο Παπαϊωάννου και Σταύρο Καλαφάτη, ενώ την Τετάρτη θα εγκαινιάσει και τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Και στην Ηλία θα περιοδεύσουν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με την Υφυπουργό Μετανάστευσης τη Σέβη Βολουδάκη. Κομματικά κλιμάκια θα βγαίνουν με συστηματικότητα, ενώ τώρα δεδομένα οι ρυθμοί κάπως θα πέσουν από τα μέσα Ιουλίου και μετά, καλοκαίρι γάρ και ο κόσμος είναι αλλού. Όμως ο σχεδιασμός θα επανακάμψει ιδρυμύτερο στο τέλος του Αυγούστου και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να το πω σχηματικά, η λογική που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα πρέπει το κυβερνών κόμμα να αξιοποιήσει όλο το διαθέσιμο χρόνο μέχρι την άνοιξη του 2015, οπότε και προγραμματίζεται να στηθούν οι κάλπες και να γυρίσει την Ελλάδα δύο φορές, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη, είτε με κλιμάκια υπουργών, βουλευτών και κομματικών και κυβερνητικών στελεχών που θα συναντώνται με συγχωρείς, με φορείς, με επιμελητήρια, με παράγοντες των νομών, θα καταγράφουν ουμήν και θα αντιμετωπίζουν γρήγορα τοπικά προβλήματα και εν τη γενέση.
1: Πάντως όλη αυτή η δραστηριοποίηση και η κινητικότητα, Γιώργο Ευγενίδη, και παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους, με όλους τους τρόπους, ότι ναι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εντούτοις καλλιεργεί μια πεποίθηση ότι έχει και δεύτερα πλάνα στο μυαλό του.
4: Ναι, κάποιοι ενδεχομένως να το σκέφτονται. Βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης με πάρα πολύ σαφή τρόπο λέει ότι οι εκλογές, μάλλον η προεκλογική περίοδος είναι μαραθώνιος και χρειάζεται καλό τέμπο ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα. Προφανώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πιστεύουν απολύτως στον κύριο Μητσοτάκη όταν λέει ότι θα κάνει εκλογές την άνοιξη. Πρέπει να πω όμως ότι και πολλά κυβερνητικά στελέχη τα οποία είτε υποστήριζαν είτε πίστευαν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες εν τέλει το φθινόπωρο, έχουν μεταστρέψει άποψη και θεωρούν ότι πράγματι ο σχεδιασμός του γίνεται με γνώμονα το να στηθούν κάλπες την άνοιξη. Φαίνεται ότι η αποκλιμάκωση στο μέτωπο του πολέμου μπορεί να οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση τιμών, άρα να μην δούμε τα πιο εφιαλτικά σενάρια πληθωρισμού τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται. Επίσης Υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος, ότι οι πολίτες ψηφίζουν όταν δουν το χρώμα του χρήματος, όχι όταν ακούσουν την υπόσχεση του χρήματος. Γι' αυτό μπορεί ο κ. Μητσοτάκης, και το είδαμε και πέρσι, να το πω με το παράδειγμα το περσινό, πέρσι μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ανακοινώθηκε ένα πακέτο μέτρων γύρω στο 1,8 δις με μειώσεις φόρων, άμεσων φόρων, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε συν μισή με μία μονάδα ανάλογα με την εταιρεία μετρήσεων στο διάστημα μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όμως από τον Νοέμβριο και μετά, όταν άρχισαν να καταβάλλονται τα χρήματα, το επίδομα ενοικίου, το επίδομα στους συνταξιούχους, το επίδομα το οποίο, μάλλον η μείωση των φόρων που φάνηκε στα εκαθαριστικά του Ιανουαρίου, η μικρή αύξηση των συντάξεων που την είδανε από τις συντάξεις που πήραν το Δεκέμβριο οι συνταξιούχοι, αυτό έδωσε παραπάνω στη Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχει μια λογική ότι οι πολίτες πορεύονται με τη λογική εν τη παλάμη κι ούτω βοήσομεν και όχι με την υπόσχεση της ενίσχυσης. Συνεπώς θα συμφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία να πάει σε εκλογές με την εξάντληση στην πραγματικότητα του ορισμένου χρόνου της.
1: Σωστά. Γιώργο Βγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέντιο 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλούσαμε με τον Γιώργο Ευγενίδη για τις δημοσκοπήσεις, για το αποτύπωμά του στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σχεδιασμού, αλλά και για τα σχέδια της κυβέρνησης, τόσο για την περίοδο του Θέρους, όσο και για το δρόμο, που τον οδικό χάρτη που έχει να ακολουθήσει εν ώψη των εκλογών του 2027. Νωρίτερα τα είπαμε όλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, το διευθύνων σύμβουλο της ΑΛΚΟ, ο οποίος μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη για τις δημοσκοπήσεις, με αφορμή τη δημοσκόπηση που έγινε της ΑΛΚΟ για την τηλεόραση του ΑΛΦΑ. Είναι νωρίς, όπως είπε, να μιλήσει κανείς για διαμόρφωση τάσεων. Εξακολουθεί να υπάρχει αναμονή δημιουργίας ενός τουλάχιστον καινούριου κόμματος. Ο κύριος Παναγόπουλος κατέληξε ότι φαίνεται να έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε ανατροπή του σκηνικού.
11: Θα έλεγα ότι Έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς για να μιλήσει κανείς για διαμόρφωση τάσεων. Πάντα όταν έχουμε καινούργια κόμματα είναι καλό να περιμένουμε κάποιους μήνες να δούμε πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν. Στη δική μας περίπτωση τώρα υπάρχει ένα πρόσθετο στοιχείο ότι εξακολουθεί να υπάρχει αναμονή δημιουργίας ενός τουλάχιστον καινούργιου κόμματος. Βεβαίως πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο αναμενόμενο κόμμα περισσότερο θα λειτουργήσει στον χώρο της δεξιάς και κεντροδεξίας. Άρα κάποιες πρώτες τάσεις μπορούμε να δούμε και τις βλέπουμε ήδη. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν στα τέλη Μαΐου αναδιατάσσουν το τοπίο στον χώρο της αντιπολίτευσης. Φαίνεται να έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε ανατροπή της κοινικού. Οι αφετηριακές καταγραφές είναι καλές. Καταρχήν μαθηματικά, ποσοτικά οφείλεται στο ότι περιορίστηκαν μετακινήσεις προς το κόμμα της κυρίας Καλυφιανού από την Ελληνική Λύση, από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
12: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Άντως, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
13: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι, πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δίνει ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό στο ΠΑΣΟΚ και το τοποθετεί πίσω από Τσίπρα και Καριστιανού, ψαλιδίζοντας τις προσδοκίες του να καταστεί ο αντιπολιτευτικός παράγοντας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εν δυνάμει ρυθμιστής των εξελίξεων. Παρά τα αυτά, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις περιοδίες, τις ομιλίες και γενικώς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ καλλιεργούν ένα κλίμα δυναμικής και συσπήρωσης, έτσι ώστε να υπερβούν τις δυσκολίες της παρούσης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
15: Το μεσημέρι, Λινά. Και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δεν έφερε χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη, που βγάζει το Πασόκ στην τρίτη θέση με απώλεια δύο σχεδόν μονάδων. Αλλά όμως αυτό που εκτιμούν είναι ότι ο μαραθώνιος μόλις έχει αρχίσει.
1: Σωστό είναι μονικός. Αυτό, γιατί βλέπουμε ότι παίζει η αλλαγή θέσης ανάμεσα στην Καριστιανού και στο Πασόκ, αλλά πλέον δείχνει μία τάση να έχει κατοχυρώσει ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
15: Να την κλειδώνει. Εξάλλου, θέλησε ο κύριος Τσίπρας χθες στην ομιλία που είχε, θέλησε να το κατοχυρώσει και αυτός κατά έναν τρόπο, λέγοντας ότι σε πολύ σύντομο διάστημα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλησε και αυτός να εκμεταλλευτεί αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον.
1: Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Το ότι διαλύθηκε έφερε το Πασόκ σε αυτή τη θέση.
15: Σωστό. Αυτό, δεν είναι, αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί από καραμπόλα έγινε.
1: Ναι, δηλαδή κατά την κοινοβουλευτική τάξη.
15: Λοιπόν, και τώρα μην ξεχνάμε ότι κατά την κοινοβουλευτική τάξη οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι οι αξιωματικοί
1: αντιπολίτες. Αυτό πάλι πού το πας.
15: Ναι, είναι από τα σούρια.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι κινούμενοι άμμο στο πολιτικό σκηνικό.
15: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλάει αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, είναι μια ομιλία που είναι σε εξέλιξη. Ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, έκανε λόγο για μια ιστορική ευκαιρία, η οποία όμως δεν εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Έθεσε ερωτήματα για την αξιοποίηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου, ποιες είναι οι μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν. Είπε μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, γεγονός που ενδέχεται να έχει συνέπειες για το μέλλον. Είπε ότι οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα παραμένουν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και ότι ο στόχος είναι για το κόμμα του και για το πακέτο των προτάσεων που καταθέτει αυτή την ώρα είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες και για τους νέους, η βελτίωση των συνδικών εργασίας, η οποία πρέπει να προκύψει μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας και όχι από περισσότερες ώρες εργασίας. Έκανε αναφορά στην προοπτική της τετραήμερης εργασίας και είπε ότι ο στόχος, ένας από τους κεντρικούς στόχους, είναι η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας και η δημιουργία ενός σύγχρονου παραγωγικού υποδείγματος. Ως βασική προτεραιότητα έθεσε την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει τις προτάσεις και το πρόγραμμά του για την ενίσχυση της οικονομίας. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Μια μέθοδο επικοινωνίας εγκαινιάζεται στις περιδίους του ο Αλέξης Τσίπρας, όπου εκτός από τη δική του ομιλία δίνει το λόγο και στους πολίτες. Χθες από τη Νίκαια είπε ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι η στασιμότητα, η πρόοδος, η διαφθορά ή η διαφάνεια. Όλα αυτά την ώρα που οι δημοσκοπήσεις του δίνουν τη δεύτερη θέση. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
16: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από την περιοχή της Β' Πειραιά στην Νίκαια ξεκίνησε την επανεκκίνησή του μέσα και από την πρώτη έτσι, εκδήλωση προεκλογική από το κόμμα Ελλάς, το νέο κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός, και μάλιστα έστειλε ένα μήνυμα ότι δεν επανεμφανίστηκε στην πολιτική για να έχει τη δεύτερη θέση αλλά για να διεκδικήσει την εξουσία. Και μάλιστα χαρακτηριστικά, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αν καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες από τις 26 Μαΐου που ιδρύθηκε το κόμμα Ελλάς να φτάσουμε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις αλλά και στη συνείδηση των πολιτών, μπορείτε να καταλάβετε τι μπορούμε να πετύχουμε σε μερικούς μήνες, μπορούμε να διεκδικήσουμε και την πρωτιά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, προφανώς και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και στον ίδιο, υπάρχει ικανοποίηση και χαμόγελα και από την αποδοχή που βλέπει ο πρώην πρωθυπουργός στις συγκεντρώσεις και στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποίησε, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα χαμόγελα τους κάνουν να επανασχεδιάζουν, θα έλεγα, τη στρατηγική τους, διότι αν θυμόμαστε καλά και στις συνεντεύξεις που έδινε ο κύριος Τσίπρας, ανέφερε ότι κοιτούσε έτσι πάντα με το βλέμμα στη δεύτερη Κυριακή. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι μιλάει για την πρωτιά, μιλάει για μια πρωτιά η οποία μπορεί να έρθει από την πρώτη Κυριακή. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι το δίλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις εθνικές κάλπες είναι ένα δίλημα το οποίο έχει να κάνει με το ή αν θέλουμε τη σταθερότητα ή την πρόοδο, ή αν θέλουμε την ετοιμότητα ή τη διαφθορά. Και μάλιστα περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας, διότι απευθύνθηκε σε ένα κοινό που είχε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, καλλιτέχνες, ήταν ένα ευρύ έτσι κοινό. Είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι αν θεωρούμε ότι είναι σταθερότητα στις 15 του μήνα να μην έχεις χρήματα, ή αν είναι σταθερότητα να υπάρχουν τόσα πολλά σκάνδαλα, εμείς μιλάμε λοιπόν για την πρόοδο την οποία μπορεί να υπάρξει και να σε περίπτωση αλλαγής κυβερνητικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν μίλησε για αυτό το πραγματικό δίλημα, είναι, που είναι η σταθερότητα ή η αστάθεια. Και μεταφράζοντας το σταθερότητα ή αστάθεια της κυβέρνησης με τον τρόπο τον οποίο σας περιέγραψα. Από εκεί πέρα κάλεσε να ενώσουν τις φωνές τους οι πολίτες σε μια μεγάλη συμπαράταξη για αγώνα νίκης, όπως σας είπα, την πρώτη Κυριακή. Άρα κοιτά ο Αλέξης Τσίπρας με το βλέμμα στραμμένο στην πρώτη Κυριακή. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι όμως ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν σήμερα έχουμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι αρκετοί βουλευτές οι οποίοι σκέφτονται τις κινήσεις τους, και όπως έχουμε πει και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Α989, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πλέον σκέφτονται ανοιχτά να φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να ανεξαρτητοποιηθούν αρχικά, ακόμη και μέσα στο μήνα, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, ενώ αν υπήρχε έτσι μια πρώτη σκέψη, όλα αυτά να τα βλέπαμε από το Σεπτέμβρη. Όμως πλέον αντιλαμβάνονται ότι το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση και όλο αυτό το θολό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται, και ενώ δεν βλέπουμε την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει και κάποιος λόγος, σιγά σιγά θα βλέπουμε και στελέχη τα οποία θα αποχωρούν.
1: Τώρα, η δημοσκόπηση έδωσε 1,1 στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τραγικά απογοητευτικό ποσοστό για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο. Πώς, υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Κουμουνδούρου?
16: Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι όπως στο παρελθόν που θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει το 1,1%. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο ρευστή κατάσταση. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος υπό την προεδρία του έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Επομένως κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που υπήρξε και ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εκφράζεται από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το υπόλοιπο ποσοστό, μην ξεχνάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ πως κινούνταν χαμηλά πριν και από τις εκλογές του 12, ήταν ένα κόμμα το οποίο κινούνταν χαμηλά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που είναι τόσο ρευστή η κατάσταση, και όταν ακόμη και τα ίδια τα στελέχη μεταξύ τους υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, το αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο, να υπάρξει αυτή η αυτόνομη πορεία και μια κάθοδος ως ΣΥΡΙΖΑ, ή τα στελέχη που λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η κάθοδος, και υπάρχει βεβαίως και η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής η οποία λέει ότι δεν θα πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω λοιπόν ότι αποτυπώνει αυτό το 1,1% όλο αυτό που ζουν στην Κουμουνδούρου το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τις 26 Μαΐου.
1: Τέλος, έχουμε κάποια αντίδραση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού για τις δημοσκοπικές καταγραφές?
16: Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ως επίσημη αντίδραση για τις δημοσκοπήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού συνεχίζει ούτως ή άλλως, όπως είδαμε, έχει μπει σε μια λογική και στις συναντήσεις που έκανε στο νοσοκομείο και που βρέθηκε και επισκέφθηκε και το ξένο αστέγων του ομίλου UNESCO στην Πειραιώς και Νήσων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυρία Καριστιανού μπαίνει στη διαδικασία και ξεκινά κανονικά είτε περιοδίες είτε επισκέψεις, θα το έλεγα εγώ έτσι, και είναι και πιο ασφαλές, καταλαβαίνουμε ότι είναι η αρχή της. Ξεκινάει λοιπόν μετά την παρουσίαση και του δικού της κόμματος αυτές τις επαφές με τους πολίτες, και από την κυρία Καριστιανού αυτό που καταλαβαίνουμε μιλώντας και με συνεργάτες είναι ότι σιγά σιγά, και γνωρίζοντας και ο κόσμος και το τι θέλει να πει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, θα βλέπουν τη δυναμική να αυξάνεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
17: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, τον Θανάση Αυγερινό.
18: Έχουμε ξαναπεί ότι πιστεύουμε βαθιά πως οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να καταγράψουν την δυναμική του κινήματός μας, το οποίο εμείς αντιθέτως εισπράττουμε από τις επαφές με την κοινωνία και την προσέλευση μελών σε όλη την Ελλάδα, ότι απλώνεται με οργανώσεις του σε διάφορες περιοχές στη χώρα που προηγουμένως δεν είχαμε καν εκπροσώπηση. Είμαστε πολύ κοντά την έναρξη λειτουργίας των πρώτων κεντρικών μας γραφείων στην Αθήνα και πολλά από αυτά τα ονόματα την πορεία θα γίνονται γνωστά δημοσίως. Η μεγάλη δύναμη του κινήματός μας θεωρούμε ότι βρίσκεται στον χώρο των ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν απογοητευτεί από την πολιτική ζωή και είχαν αποθηθεί εκτός αυτής. Νομίζω ότι θα προκαλέσουμε την έκπληξη με αυτούς τους ανθρώπους, εάν φυσικά το μήνυμά μας ακουστεί σε όλα αυτά τα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα, ανθρώπους που ενδεχομένως εδώ και πολύ καιρό έχουν αισθανθεί ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα την Ελλάδα, ότι μοιάζουν όλα τελειωμένα και μοιάζουν όλα τελματωμένα. Νομίζω πως αυτή ακριβώς είναι η επιδίωξή μας, δηλαδή να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί οι πολίτες που αξίζει να ενεργοποιηθούν για κάτι καινούριο. Θα υπάρξει πιο λεπτομερές πρόγραμμα, κομμάτια του οποίου θα δημοσιοποιηθούν σταδιακά στο επόμενο διάστημα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο κ. Αυγερινός, μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη. Αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Είναι η πιο σημαντική αλλαγή σε αυτό το νομοσχέδιο, η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Πώς θα λειτουργήσει τώρα όλο αυτό και τι άλλο περιέχει το νομοσχέδιο, θα μας πει ο Σταύρος Μοναμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς έρχεται να διορθώσει κάτι, έτσι, το οποίο άφηνε εκτεθειμένους τους δανειολήπτες απέναντι σε τράπεζες και σέρβισες. Άρα μόνο θετικά μπορεί κάποιος να το δει αυτή την αλλαγή. Όπως επίσης και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους που έχει αυτό το πολυνομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά έρχεται να υλοποιήσει πράγματα που ήδη έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στη τσέπη μας.
1: Βάζει φρένο και στην αυθαιρεσία των ψηλών γραμμάτων, των συμβάσεων που τα βρίσκουμε μπροστά μας όλοι οι δανειολήπτες και τρίβουμε τα μάτια μας.
19: Και δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, νούμερο ένα. Και δεύτερον, δεν μπορούμε και να πάρουμε πάντα τις απαντήσεις που πρέπει. Τώρα πλέον επιβάλλεται να μας εξηγούν τι είναι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα εκεί. Εδώ έπαιξε να πούμε σημαντικό ρόλο και οι ενώσεις των δανειοληπτών που σήκωσαν το θέμα,
1: κινητοποιήθηκαν
19: και φτάσαμε στο να γίνουν όλα λίγο πιο ξεκάθαρα, ώστε και αυτή είναι η ουσία που πρέπει να μας μείνει. Από εδώ και πέρα, όταν θα πηγαίνουμε να πάρουμε ένα δάνειο, το χαρτί το οποίο θα υπογράφουμε και το οποίο θα μας δίνουν θα μπορεί να γίνεται κατανοητό από όλους μας και να μην χανόμαστε μέσα σε αυτή την θολή νομικίστικη διατύπωση που συχνά χαρακτηρίζει αυτά τα κείμενα. Ένα σημαντικό που έρχεται επίσης να θεσπίσει είναι την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και 300 ευρώ ετησίως για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες που πληρούν μια σειρά από κριτήρια. Ουσιαστικά μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους, για ανθρώπους που ανήκουν στις κατηγορίες των πολύ φτωχών συμπολιτών μας. Αλλά είναι μια σημαντική εξέλιξη και το ένα και το άλλο. Να πω ότι τα 150 θα έρθουν από το τέλος αυτού του μήνα στους δικαιούχους. Επίσης, έρχεται να υλοποιήσει την ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλές προς εφορία, ΕΦΚΑ και όχι μόνο, και να βελτιώσει κάτι πολύ σημαντικό, το όριο ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό που πλέον θα μπορεί κάποιος να μπει στον εξοδικαστικό

0: στα 300 ευρώ για νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενώ γίνεται και μια αναφορά στα υβριδικά ιοταχή που εισήχθησαν από τον Νοέμβριο του 25 μέχρι το Μάη τώρα του 26, θεσπίζεται μια μεταβατική περίοδος με απαλλαγή από το 75% του τέλους ταξινόμησης. Άρα ουσιαστικά είναι ένα πολύ σημαντικό όφελος για την τσέπη όλων εκείνων οι οποίοι έχουν επιλέξει τα οχήματα αυτά. Είναι ένα πραγματικά πολύ νομοσχέδιο, αρκετά μεγάλο, με πάρα πολλές παραμέτρους που όσο θα πλησιάζουν, Ελίνα, και οι ημερομηνίες που το κάθε ένα από αυτό θα υλοποιείται, γιατί από τη στιγμή που θα ψηφιστεί και θα δημοσιοποιηθεί στο ΦΕΚ, θα πρέπει να έρθουν μετά οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλοι που θα το ενεργοποιούν όλο αυτό. Θα το εξηγούμε στον κόσμο και βέβαια θα επανέλθουμε σε αυτή την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, που επειδή είναι πιο κοντά από όλα αυτά που σου περιγράφω,
1: σωστά,
0: μαζί με τις 72 δόσεις, ενδιαφέρουν σίγουρα τους ακροατές μας.
1: Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
9: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
8: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
9: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Την παράταση της διαδικασίας για ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος, οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση της οφειλής τους. Τώρα περνούμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη ενός 56χρονου, ο οποίος δηλώνει μάνατζερ αθλητών, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει στήσει κερδοφόρα επιχείρηση αρχαιοκαπηλείας, εισάγοντας παράνομα αρχαία αντικείμενα, τα οποία τα έβγαζε στο σφυρί διαδικτυακά. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κύριε Ακριβώς. Έχουν τα πράγματα. Η δίωξη αρχαιοκαπηλείας κατάφερε να συλλάβει τον 56χρονο μετά από συνεργασία, Λίνα, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος καθημερινά εμφανιζόταν και δήλωνε μάνατζερ αθλητών, είχε μπει εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των αρχών. Μετά από εξοντιστικό έλεγχο των ψηφιακών δεδομένων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 56χρονος εισήγαγε παράνομα από το εξωτερικό σπάνια αρχαία αντικείμενα και νομίσματα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τη διαδικτυακή πλατφόρμα του γνωστού μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να βρίσκει αγοραστές και να τα διαθέτει.

0: στην αγορά. Οι αντίστροφοι μέτρες και το μάνατζερ ολοκληρώθηκαν με μια εκνευριαστική έφοδο που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του στην Αττική. Εκεί βρήκαν και κατέστησαν μια πλούσια συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 36 αρχαία νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρτες, 9 δακτυλίδια, 8 αιχμές βελών, καθώς και πύληνα αγγεία σκεύη με ένα περίτεχνο περιβέριο, τοποθετημένο μάλιστα λίμνα σε κορνίδα. Τα ευρήματα που έχουν εξεταστεί από νομισματολόγο και αρχαιολόγο εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για τις αρχαιότητες. Αυτή την ώρα ο 56χρονος βρίσκεται στον εισαγγελέα.
1: Τώρα, στα χέρια της ασφάλειας βρίσκεται 49χρονος διαρρήκτης που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών στα νότια προάστια.
0: Και μετά από τον μπαράζ των καταγγελιών, συγκροτήθηκε η ειδική ομάδα από την ασφάλεια νοτιοανατολική Αττική Αλίνα και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν τη σύλληψή του, ο 49χρονος είχε προλάβει να βιάσει την ταμιακή μηχανή απόμενος καταστήματος της περιοχής. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης είχε ξεκινήσει τον μπαράζ των διαρρήξεων τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο. Βρούσε κυρίως με τα μεσονύχτιες ώρες, πλησίαζε του στόχου του, πρώτοντας κράνος, μοτοσυκλέτας ή κουκούλα για να κρύβει φυσικά τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις εισόδους με διαρρηκτικά εργαλεία και άρπαζε χρήματα και κινητά τηλέφωνα. Αυτό που προκάλεσε την εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν το απίστευτο θράσο του, καθώς σε μια περίπτωση διέριξε το ίδιο ακριβώς κατάστημα δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες. Φαντάσου ο ιδιοκτήτης να πέφτει θύμα μέσα σε δύο μέρες δύο φορές από έναν άνθρωπο. Και πολλές φορές έκανε πολλαπλά χτυπήματα την ίδια νύχτα για να μεγιστοποιήσει βέβαια τη ηλία του. Ο συγκεκριμένος 49χρονος οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα. Έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις διαρρήξεων σε Άλυμο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη και Άγιο Δημήτριο.
1: Μάλιστα. Τώρα έχουμε σοκ από μια άγρια συμπλοκή νεαρών και ανηλίκων μάλιστα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αργυρούπολη.
0: Το ρολόι
1: ένα ακόμη παράδειγμα βίας νέων ανθρώπων.
0: Αυτό που βλέπουμε συχνά πυκνά, δυστυχώς, αυτή τη φορά έγινε στην πλατεία Ηρών, στην Αργυρούπολη, που μετατράπηκε σε ρινγκ. Κάτω από διαστήριξη θεσμευτικές συνθήκες, γιατί δεν μιλάνε οι νεαροί, μια παρέα 9 ατόμων, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, ενεπλέξαν σε άγριο καυγά. Στο επεισόδιο συμμετείχαν 7 Έλληνες, ένας 16χρονος από τη Ρωσία και ένας 20χρονος από την Αλβανία. Η κατάσταση ξέφυγε πολύ γρήγορα από κάθε έλεγχο. Αντάλλασαν, βγήκαν ακόμη και μασέρια, θέλω να σου πω εδώ, Λίνα, με αποτέλεσμα να έχουμε 3 τραυματίες. Ένας 16χρονος Έλληνας δέχτηκε άγρια επίθεση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγίας Σοφίας, στην Αγία Σοφία. Ένας άλλος 17χρονος έφηβος έφερε αμυχή από μαχαίρι και διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Και ακόμη ένας 16χρονος πάρει στον Ευαγγελισμό και εκείνος από αμυχή στα κάτω άκρα, πιθανότατα από κάποιο μαχαίρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 6 άτομα. Οι 5 κατηγορούμενοι είναι για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ο 6ος για τον νόμο περί όπλων. Η έρευνα βέβαια συνεχίζεται για το τι πυροδότησε αυτόν τον καυγό.
1: Ναι. Τώρα έχουμε και ένα άγριο επεισόδιο με ξυλοδαρμό. Τα ξημερώματα στη Νίκη ανάμεσα σε οδηγό απορριμματοφόρου και έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας.
0: Άλλο ένα συχνό φαινόμενο που βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους τον τελευταίο καιρό, να πλακώνονται στο ξύλο για ασήμαντη αφορμή οδηγοί. Αυτή τη φορά, στη μία τα ξημερώματα, αυτό συνέβη στη συμβολή των οδών Γέμελη και Δημητρίου Καρακουρτσή στη Νίκαια. Όπως συνθήκες που ερευνώνται, ένας 52χρονος οδηγός απορριμματοφόρου και ένας 32χρονος μοτοσυκλετιστής από το Πακιστάν λογομάχησαν έντονα λίνα στη μέση του δρόμου. Τα αίματα άναψαν και ο 32χρονος μοτοσυκλετιστής επιτέθηκε με σφοδρότητα στον οδηγό του απορριμματοφόρου, χτυπώντας τον αλλεπάλληλα. Αποτέλεσμα αυτής άγριας επίθεσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του 52χρονου στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Έχει μεταφερθεί αιμόφυρτο στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ ο 32χρονος αλλοδαπός συνέλυσε. Τώρα, Λίνα, θέλω να σου πω και μία είδηση επί του περιστηρίου, γιατί αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή Αμφίλη, στη Φιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η αιστεία της φωτιάς εντοπίζεται ανατολικά του οικισμού και στην Αμφίλη, σε μία περιοχή όπου είναι ουσιαστικά γεωργικές και αγροτικές καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής, όπως με ενημέρωσαν, δεν κινδυνεύει ο οικισμός. Αλλά επειδή είναι και λίγο νωρίς ακόμα, οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη έτσι ώστε να την περιορίσουν. Εκεί βρίσκονται στο σημείο 33 πυροσβέστες Ενώ από αέρος έχουμε δύο αεροσκάφη οι οποίοι συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις. Ελπίζουμε να καταφέρουν να την οριοθετήσουν γρήγορα την συγκεκριμένη φωτιά που ξέσπασε, να επαναλάβουμε, στην περιοχή Πανθύλης Δικτυότητα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Η δημοφιλής ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία και διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων δηλώνουν ή επιβεβαιώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα και τη σχολή, το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου, η οποία θα μας μιλήσει για την γυναικοκτονία στη Δράμα χθες και όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρχές για αυτό το δράμα, το νέο δράμα.
2: Ελένη. Το έβδομο. Είναι η έβδομη γυναικοκτονία, Αλίνα, η οποία έχει γίνει μέσα στο 2026 και οι λεπτομέρειες του νέου εγκλήματος που έγινε χθες το απόγευμα στη Δράμα σοκάρουν. Να πούμε ότι και το θύμα και ο θήτης ήταν αστυνομικοί. Όλα έγιναν χθες το απόγευμα στο σπίτι της οικογένειας. Τα παιδιά έλειπαν. Να πούμε ότι η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενός 16χρονου αγοριού και ενός 20χρονου κοριτσιού, το οποίο είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Το αγόρι λοιπόν, που έμενε μαζί με τη μητέρα του, επιστρέφοντας στο σπίτι, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Άρχισε να την αναζητά και την εντόπισε στο υπόγειο του σπιτιού, εμόφυρτη, με το μαχαίρι δίπλα της. Το παιδί σοκαρισμένο ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Έσπευσαν οι διασώστες και οι αστυνομικοί στο σπίτι, βρήκαν τη γυναίκα εμόφυρτη, άσφιγμη, χωρίς πνοή, με εμφανή τραύματα από απανωτές μαχαιριές, τις οποίες ο δράστης της κατάφερε στην πλάτη και στα πλευρά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Δράμας. Εκεί γιατί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή. Όμως δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα η 45χρονη γυναίκα, η οποία ήταν συνοριοφύλακας, κατέληξε. Λίγα λεπτά μετά, περίπου στις 5:30, ένας περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία ότι ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος στο αυτοκίνητό του σε δασόδη έκταση της Δράμας. Οι αστυνομικοί πήγαν εκεί και διαπίστωσαν ότι ήταν ο 50χρονος δράστης, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Να πούμε ότι και αυτός ήταν αστυνομικός, υπηρετούσε στην ομάδα βίας της Δράμας. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το γεγονός ότι το παιδί εντόπισε τη μητέρα του σε αυτή την κατάσταση και προκαλεί και ρήγη συγκίνησης μία ανάρτηση που είχε κάνει πριν από 12 μόλις μέρες η άτυχη γυναίκα.
3: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
12: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων μας, ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πιάσε σημείο. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: now.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467044104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα, Τρίτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Μια χαριμέρα η Τρίτη, εκτός και αν έχεις κερδίσει το λότο.
1: Αχ, να σου πω, δεν θα με ξεκινήσεις έτσι κατευθείαν.
0: Α, ναι, εντάξει, εγώ έτσι αυτό σκέφτομαι.
1: Σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων.
0: Ο Τείχος.
1: Τείχων. Τυχόν με ωμέγα.
0: Τυχόν κερδίζεις το λότο.
1: Τυχόν.
0: Τυχόν εξεφωνίζεσαι από το μικρόφωνο και από τη γη ολόκληρη. Τριτιάτικο, 16 του μήνα. Εδώ είμαστε, Τρίτη. Επιβαλή Κοσμάτς και Τραμάδος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Α, να σου πω και τι διεθνή ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Λίγε.
1: Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Σας παρακαλώ, εδώ. Θα ήθελα ένα.
0: Ναι, αλλά εξαρτάται από την οικογένεια.
1: Με τα γραφή, δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί εγώ έστελνα στο γιο μου παλιότερα εμβάσματα τέτοιου στυλ 20 ευρώ. Καταλαβες. Ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να στέλνουν 20.000 ευρώ εμβάσματα.
1: Τώρα για 20 ευρώ θα μιλήσουμε.
0: Έμα.
1: Έχω ένα φίλο.
0: Που έχει έναν άλλο φίλο.
1: Όχι, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 27 χρονών και λέει: ποιος θα ήθελε να με υιοθετήσει? Εγώ είμαι ανοιχτός, δεν έχω πρόβλημα.
0: Η Εύη, κυρίες και κύριοι, έχει φίλο 27 χρονών, το κρατάμε αυτό.
1: Έχω πολλούς φίλους που είναι μικρότεροι χρονών από μένα.
0: Λοιπόν,
1: τι πάει να πει αυτό?
0: Εύη Βαλή, Κοσμάτς και Τραμάδος εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Έχουμε διάφορα εδώ πέρα που συμβαίνουν γύρω μας. Παρακαλώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή το είπες και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, λέγαμε για ναι. το deal που έκανε η Google με τη SpaceX.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτό, αλλά έτσι έχει ένα διαφορετικό, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον για να ξέρουμε τι γίνεται. Όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι τσάμπα, δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί τεράστιες εγκαταστάσεις, έτσι, και λειτουργούν τεράστιοι υπολογιστές για να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και εσύ από το κινητό να τη ρωτάς, ξέρω κι εγώ, αν πετάει ο γάιδαρος σήμερα ή δεν πετάει, και να περιμένεις την απάντηση. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί αν δεν σου απαντήσει τεχνητή νοημοσύνη, αν πετάει ο γάιδαρος, εσύ δεν είσαι σε θέση να το γνωρίσεις από μόνος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να δω τι θα πει, ξέρω κι εγώ, το μηχάνημα. Έτσι, υπάρχουν έρωτες. Κάποιες έχουμε διαβάσει εδώ ότι έχουν ερωτευτεί την τεχνητή νοημοσύνη και την έχουν παντρευτεί. Υπάρχουν διάφορα που διαβάζουμε εδώ, τα οποία είναι τελείως άκυρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το χρησιμοποιούμε μόνο για σημαντικά θέματα. Εδώ μας λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ σπατάλη ενέργειας για αυτό το λόγο, αλλά και νερού. Δηλαδή, για να ψήξουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, όλες αυτές τις εταιρείες που έχουν τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν πάρα πολύ ενέργεια. Έτσι, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και νερό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και είναι η αγωνία αυτή. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, τεχνικοί δηλαδή του θέματος, που σου λένε ότι προσπάθησε να λιγοστέψεις τις λέξεις που γράφεις. Γιατί αυτό χαλάει ρεύμα, χαλάει ενέργεια γενικότερα, νερό επίσης για να ψυχθούν όλα τα μηχανήματα. Προσπάθησε δηλαδή να κάνεις οικονομία στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν ξέρω που φτάσαμε, γιατί φτάσαμε έτσι. Υπάρχει όμως μια εταιρεία η οποία έκανε δοκιμές, οι οποίες λειτουργούν ήδη. Κατέβασε κοντέινερ στο μπάτο της θάλασσας, έτσι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον ωκεανού, Βόρειο Ατλαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Και κατέβασε εκεί τα ράξ κανονικότατα, χωρίς το μηχανισμό για να ψύχεται, και ψύχεται κατευθείαν από τη θάλασσα, από το νερό. Και σου λέει ότι είναι αποδοτικό αυτό 8 φορές περισσότερο από το να έχεις την τεχνητή νοημοσύνη επάνω και να την ψύχεις με νερό και όλα τα υπόλοιπα. Άκου να δεις τώρα προβλήματα. Δεν έχουμε ενέργεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλή ενέργεια. Να φάνε και κότες. Άσχετα αν εμείς έτσι πληρώνουμε αρκετά.
1: Τι κάνουμε εμείς?
0: Πληρώνουμε πολλή ενέργεια, δεν είναι?

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Τρίτη, πηγαίνουμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ. Γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή, να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα 16 Ιουνίου, τι είχε γίνει παλιότερα.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται από ποιο μέρος του πλανήτη.
0: Χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Τα παιδιά μιλούν. Ακούστε τα.
7: Μπαμπά, μην περνάς στο κόκκινο.
8: Μαμά, μην μιλάς στο κινητό.
9: Παιδιά, φορέστε τη ζώνη σας στο αυτοκίνητο.
10: Παππού, μην τρέχεις και μην πίνεις όταν οδηγείς.
11: Μην παραβιάσετε τον κόκ.
12: Μαμά, μπαμπά, πώς θα μεγαλώσω τώρα. Τώρα μόνη μου, μόνη μου.
6: Ας μην αφήσουμε άλλα παιδιά να μεγαλώσουν μόνα τους.
13: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
14: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο τρίτης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Σήμερα λοιπόν Τριτούλα, 16 Ιουνίου και ρίχνουμε έτσι λίγο τη ματιά μας στο παρελθόν. Να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα. Να έχουμε μια εικόνα. Μπας και καταλάβουμε τίποτα για το τι μας έρχεται. Δεν ξέρω. 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνους του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1948, σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι είχαν καταλάβει υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες. Ο σκοπός τους ήταν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει και διεσώθη μόνο ο ένας αεροπειρατής. 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκαν για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 16 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Και σου έχω έτσι κάποια νέα που ενδεχομένως να σε θλίψουν, γιατί ξέρω ότι του έχεις μία δυναμία.
0: Ποιανού καλέ?
1: Ο Clint Eastwood ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.
0: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: 96.
2: Ευτυχώς που το είπε ότι αποσύρεται, δεν το πίστευα.
1: Κλείνοντας μία καριέρα 70 ετών, παιδιά.
2: Εντάξει, τουλάχιστον οι τελευταίες του ταινίες εμένα μου άρεσαν. Μεγάλος όμως, ρε παιδιά, 96, δηλαδή τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Να πεθάνει στο γύρισμα πάνω, δηλαδή τι άλλο?
1: Εντάξει,
2: να γίνει?
1: Πάνω, καλέ, δεν ήξερα ότι έχω ίδια μέρα γενέθλια με τον Clint Eastwood. 31 Μαΐου, αλλά το 1930.
2: Mm-hmm. Καλά κρατιέσαι.
1: Καλά κρατιέμαι, ναι.
2: Για μήπως, 1930.
1: Μήπως αυτό πρέπει να μου δείξει ότι πρέπει και εγώ να πάρω κάποιες αποφάσεις.
2: Τι αποφάσεις δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
2: Να φτάσεις στα 96.
1: Δεν ξέρω. Τι? Ξέρω, σκέφτομαι.
2: Αυτό με το σαν σήμερα, εντάξει.
1: Δεν είναι σαν σήμερα αυτό.
2: Τι είναι,
1: 31 Μαΐου.
2: Α.
1: Και επειδή ο Clint Eastwood αποσύρεται.
2: Mm-hmm.
1: Ποιος Έλληνας ηθοποιός όμως επιστρέφει σε τηλεοπτική σειρά?
2: Όχι, αυτό το πηγαίνει, αλλά έχω αρχίσει και ζαλίζομαι για λίγη.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
2: Καλά, εντάξει, αυτός είχε...
1: Έχει 20 έχει... χρόνια να κάνει τηλεόραση.
2: Έχουν περάσει τόσα.
1: Ναι.
2: Τι λες?
1: Και τώρα λέει επιστρέφει και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Μια χαρά. Τι, δεν θα επέστρεφε έτσι και έτσι, όπως να είναι. Αλίμονο τώρα. Επέστρεφε έτσι και έτσι, όπως να είναι. Αλίμονο τώρα.

0: Πάμε σε διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μία ώρα μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας.
1: Παρέολα.
0: Παρέα, όπου και να βρίσκεσαι, έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, έτσι, μπορεί να ταξιδεύεις και να μας ακούς. Θέλεις μια παρέα,
1: έτσι,
0: και αυτής. Όχι πολιτικά πολλά και όχι δύσκολα πολλά, εδώ είμαστε εμείς κάθε μέρα.
1: Προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτές τις κακοτοπιές.
0: Έτσι, προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε, δεν τις αποφεύγουμε πάντοτε βέβαια.
1: Προσπαθούμε
0: όμως. Να το ξέρεις. Έτσι, λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρεις, κάθε μέρα 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, νησιά γάμων. Πριν πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Τα λεγόμενα και γαμονίσια.
0: Αυτό. Λοιπόν, Τίνος, Άνδρος, Σπέτσες, Σαντορίνη, Σκόπελος. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Με υγεία και χαρά. Που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο, σου λέει, βρε. Λοιπόν,
1: έχουμε
0: επιστρέφουμε.
1: Έχουμε και άλλα νησιά όμως.
0: Ναι, αλλά τα περισσότερα. Αυτά είναι που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Α94,7.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
3: κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα εδώ, επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάντος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρας Παρασκευή, σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Έτσι πέρασαν κιόλας δύο εβδομάδες καλοκαιριού, θα έλεγα.
1: Οργά.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα όνειρα των πλουσίων, παιδιά, να ξέρετε ποια είναι. Έτσι.
1: Να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Εντάξει, εκτός από αυτό όμως, έχουν στο μυαλό τους καινούργιες έτσι απόπειρες στυλ τιτανικού. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα να δεις. Διαβάζω για ένα πλοίο που θέλουν να φτιάξουν.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα έχει μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Το πλοίο. Τεράστιο πλοίο.
1: Λέζεις.
0: Freedom Ship το όνομά του. Έχουν βρει και όνομα. Λοιπόν, θα είναι ουσιαστικά πλωτή πόλη, σου λέει. Θα ταξιδεύει μόνιμα. Παιδιά, σέρβις δεν χρειάζεται και σέρβις να κάνει. Τι μόνιμα να ταξιδεύει, δεν ξέρω.
1: Πού θα μπει να κάνει σέρβις.
0: Λοιπόν, μέσα θα έχει στάδιο κανονικά. Στάδιο. Το πλοίο θα έχει στάδιο. Θα έχει μουσείο.
1: Σε τι καρνάγιο θα φτιαχτεί. Καρνάγιο, το οποίο
0: δεν ξέρω
1: πώς θα λένε.
0: Λοιπόν, 80.000 άτομα θα χωράει μέσα. Εκ των οποίων... κρατήσου, θα είναι 20.000 το πλήρωμα.
1: Έτσι, αυτό μιλάς για μία...
0: 50.000 θα είναι οι επιβάτες.
1: Πολιτεία.
0: Άσε με τώρα να σου πω, είναι τεράστιο σου λέω εδώ πέρα. Κόστος 14,2 εκατομμύρια και φτηνό μου φαίνεται. Λοιπόν, 20.000 το πλήρωμα, 50.000 επιβάτες μόνιμοι, χωριάτες. Τι είσαι εσύ, Καραβίσιος, ξέρω και εγώ πώς το λένε. Και 10.000 άτομα υπολογισμένο ότι θα μπαινοβγαίνουνε επισκέπτες. Θα έχει μέσα τράπεζες, θα έχει σχολεία. Ε, ναι, γιατί χωρίς σχολείο γίνεται. Αυτό θα ταξιδεύει συνέχεια και θα έχει έτσι κάπου σε μια γωνίτσα και ένα ferry boat, το οποίο επειδή είναι τεράστιο πράγμα αυτό, έτσι, θα μπαίνουν όσοι θέλουν μέσα στο ferry boat και θα πηγαίνουν στη στεριά, γιατί το πλοίο αυτό δεν μπορεί να
1: πάει
0: να δέσει σε κάποιο λιμάνι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν σου ακούγεται έτσι τιτανικός του 2026, ξέρω, 27, πότε θα είναι αυτό έτοιμο, δεν ξέρω.
1: Τρομακτικό είναι μας.
0: Εντελώς, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Ποτέ θα τα μπαινά εκεί μέσα. Δεν μου αρέσουν γενικά τα κρουάζ γερόπλοια, άρχισαν και μικρά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μία ανακάλυψη που έγινε. Από αυτές τις ανακαλύψεις που λες, ρε φίλε, τι γινόταν τότε, τι υπήρχε τότε. Ούτε Jurassic αυτό. Τι μέγεθος είχε ο αρχαίος σκορπιός.
1: Αυτός ο σκορπιός που σήμερα βλέπουμε, ξέρω και εγώ, τι να σου πω. Πόσο μέγεθος είχε.
0: Όσο ένα λαμπραντόρ.
1: Ωραία. Αισιόδοξο το ακούω αυτό. Που εντάξει, δεν υπάρχει τώρα, στις μέρες μας.
0: Πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, έτσι,
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Εντάξει,
0: πάμε Τζουράσικ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το απολίθωμα βρέθηκε στη Βρετανία.
1: Είναι τρομακτικό λίγο αυτό. Τι άλλο θα βρούνε.
0: Είναι ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Και σύμφωνα με την ανατομία του, μπορούσε να μετακινείται πανεύκολα τόσο στο νερό όσο και στη στεριά. Το μόνο που δεν έκανε δηλαδή ήταν να πετάξει.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πώς το λέει το τραγουδί, σκορπιός σημαίνει αυτό. Παμ.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Ναι. Σκορπιός είναι για σένα. Για μένα αποκλείεται αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
0: Και μόνο ξέρεις να προσπαθείς να το βάλεις στο μυαλό σου το πώς ήταν.
1: Τρομακτικό τέλος.
0: Είναι, ναι, είναι ακραίο.

0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το σκορπιό, το τεράστιο ας πούμε, έτσι, εμείς που έχουμε κάποια παιδικά τραύματα που βλέπαμε παλιά, King Kong,
1: ναι,
0: Godzilla, ξέρω, ναι, και εγώ, εναντίον μηχανών Godzilla, θα μπορούσε να ήταν μόνο ένα φανταστικό όν σε αυτές τις ταινίες, ένας μεγάλος σκορπιός.
1: Κι όμως κάποτε περπάταγε και κολύμπαγε στη γη.
0: Αυτά είναι τα ωραία, τα αισιόδοξα που δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Χαιρετισμούς και στο Θάνο και στην Ειρήνη. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
9: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
14: Α94,7.
13: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
15: Α94,7.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλές διακοπές. Σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας, από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι διακοπές, να ξέρεις. Σιγά σιγά. Έτσι, οι διακοπές που οι περισσότεροι λέει θα, από αυτούς που είναι να κάνουν διακοπές, θα πάνε σε εξοχικά. Διάβαζα εδώ. Δικά τους.
1: Τυχεροί όσοι έχουν εξοχικά.
0: Δεν είναι και μόνο τύχη, γιατί έχεις πάει 5, 10, 20, 40, 50, 100 φορές, αρχίζει και το βαριέσαι το πολύ το κύριε Λέξον. Θέλεις να αλλάξεις και λίγο παραστάσεις, λέει παιδί.
1: Όταν όμως έχεις φάει το ζόρι όλου του χρόνου με δουλειά, έχεις μία άδεια, θέλεις να φύγεις και δεν σου βγαίνει.
0: Έλαντε.
1: Οικονομικά.
0: Έλαντε.
1: Λες ευτυχώς.
0: Είναι και αυτό που στο εξοχικό πρέπει να μαζεύεις. Πρέπει να κάνεις ίδιες δουλειές με το σπίτι σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις. Δεν είσαι, ας πούμε, στην κατασκήνωση να πεις δεν πάει στο διάλογο, δεν βρωμίζει κάτι. Καταλαβαίνεις. Ούτε σε ξενοδοχείο που θα το κάνουν άλλοι. Είναι που πρέπει εσύ να τα κάνεις αυτά.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις μία λύση.
0: Είναι μία λύση και αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό. Εκεί μπορείτε να κάνετε διακοπές φέτος. Κοντά στην Ζαχάρο.
1: Στην Ηλία.
0: Ναι, κοντά εκεί. Στη Ζαχάρο, λοιπόν, όπου υπάρχει ένα χωριό, το οποίο είναι με το όνομα που πήρε τώρα τελευταία, Τιμπούλης.
1: Ποιος ήρθε
0: αυτός, Τιμπούλης λέγεται το χωριό.
1: Τιμπούλης.
0: Ναι, είχε ένα άλλο όνομα, ρε παιδί μου, όσο ήταν σε ελληνική κατοχή. Τώρα πλέον δεν είναι σε ελληνική κατοχή αυτό το χωριό. Βέβαια, το έχει ονομάσει μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος που μένουν μόνιμα εκεί. Το χωριό είναι κατοίκητο και πήρανε τα ονόματά τους και βγάλανε το όνομα του χωριού. Τι μπούλεις, για να καταλάβετε ότι γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να γεννάμε περισσότερο ως Έλληνες, γιατί είτε πεις είναι ελληνικό είτε δεν πεις, άμα δεν έχεις τελικά κατοίκους σε κάτι που λες ότι είναι ελληνικό, πώς θα είναι ελληνικό? Θα πει ο άλλος, σας πει εγώ το λέω, ξέρω και εγώ τι πουλήσει εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση και έχει πολλούς κατοίκους αυτό το χωριό, αλλά κούκλες. Δηλαδή έχουν βάλει αυτοί οι άνθρωποι ένα ολόκληρο χωριό κατοίκητο και έχουν βάλει στο καφενείο καρέκλες με κούκλες. Μια κούκλα είναι όρθια, ας πούμε, στην πόρτα και περιμένει. Καταλάβεις, να παραγγείλουν οι άλλες κούκλες. Έτσι, στην πλατεία του χωριού έχει άλλες κούκλες που κάθονται στις καρέκλες, στα παγκάκια.
1: Δεν νιώθω πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, κατοικούν κούκλες. Κοίταξε να δεις, όταν σου έρχεται μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος, περιμένεις να γίνει κάτι φυσιολογικό? Όχι, θα βάλουν κούκλες. Θα το ονομάσω και Τίμπουλης και όλα καλά. Λοιπόν, τώρα στις διακοπές κανονίστε να περάσετε εκεί, όσοι δεν είσαστε κοντά, να δείτε τι γίνεται εκεί.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ, τι να έχουμε, τι να έχουμε. Δηλαδή πραγματικά διαβάζεις, διαβάζεις και λες μετά, τι γίνεται? Αν έχεις τύχη.
0: Διάβολη. Το γνωστό.
1: Ακριβώς. Ένας εραστέχνης εξερευνητής με ανιχνευτή μετάλλων βρήκε ένα σπάνιο ρωμαϊκό δαχτυλίδι αξίας 75.000 λιρών θαμμένο σε έναν λασπωμένο αγρό στη Βρετανική Ήπειρο. Όταν με αυτό το φίλο που ήταν μαζί και είχαν βγει στην εξόρμηση εντόπισαν το θησαυρό, όπου έχει μάλιστα λέει στην ανάγλυφη πολύτιμη πέτρα του εικονίζεται τη θεά Νίκη με ένα άρμα. Mm-hmm. Χρονολογείται στο 297 μετά Χριστόν και εκτιμάται ότι άνοικε σε κάποιον υψηλόβαθμο Ρωμαίο αξιωματούχο, ενδεχομένως σε κορυφαίο στρατηγό του στρατού. Μαζί με αυτό βρήκανε και ρωμαϊκά νομίσματα. Λοιπόν, ο Μίντο νομίσματα. Λοιπόν, ο Μίντο

0: Η τύχη που διάβαινε δεν ξέρω πού είναι.
1: Να ψάχνεις με ένα τέτοιο μηχάνημα και να βρεις ολοκλήρωτο θησαυρό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό σου. Μετά κάτι δεν δε σου ανήκει, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς.
1: Κοίτα, από ό,τι διαβάζω εδώ, το μοιράσανε μετά δικαστικά 50-50 το θησαυρό. 50% σε αυτόν που άνοικε η έκταση και 50% σε αυτούς που το βρήκανε.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι'

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, Τριτιάτικο, αύριο Τετάρτη εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Εννοείται, πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε.
0: Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί, εδώ, παρεούλα. Έτσι. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, τέλος για σήμερα, σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά μου.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: είδηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα αδερφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.